Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: sugar. Up top 5. Numero 5. Numero 4. Numero 3. Numero 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
5: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
4: Απ' 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ο τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
2: Πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γελιό,
1: και...
2: το καλό που σου θέλω.
1: Όλα, σφιάζει ο νευρικός ο γείτονας. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουνε. Και είναι Ιούλιος. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Τα έχω όλα. Έχω φίλους και δρόμους για να δραπετεύσω.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yes.
0: Up 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν. 1, 2, 3,

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κύριε Προϊστάμενε.
13: Η καινούργια είσαι εσύ?
12: Ναι.
13: Παρακαλώ.
12: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
13: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
14: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
10: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
11: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
11: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
3: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
3: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
0: ναι,
1: από αυτούς που παραγγέλνουν την πυρή το ποτό.
0: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λένε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρε πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
0: Κάτι, ένα, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
0: Είπε κουλουράκι και μου θέλει μνημόσυνο.
2: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Ωπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
8: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
7: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε, τα πίνουμε.
8: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει φιτ και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
7: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
9: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από τη Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
10: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
11: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
12: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
13: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
14: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
13: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
14: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
13: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
15: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: και ξέρω εγώ, καλά κούλουμα, οτιδήποτε. Δευτέρα σήμερα 13 Ιουνίου και είμαστε μαζί εδώ από το πρωί από τις 8 μέχρι και τις 11 στον Απρέιντα 2,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Καλημέρα Μαρία Μακράκη.
1: Καλημέρα Βαγγέλη Χατζηδάκη. Στην παρέα μας έχουμε φιλοσοφίες, υδροδρομική Σαριδάκη, Σκουτάλα, Ριβιέρα Beach Bar Restaurant και καλωσορίσουμε σήμερα τη μοτοποδήλα του Εμπορική Στεφανάκη. Μας στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929
0: και μας βρίσκεις Facebook, Instagram, TikTok, MySpace, δεν ξέρω, MyRC, οτιδήποτε. Απλά γράψε Απ92,9 και φυσικά μας ακούς live www.929.gr. Πώς είσαι Μαρία μου σήμερα?
1: Είμαι καλά, πέρασα μια τέλεια Κυριακή, κλείσε να στα πω.
0: Το σου ήταν ενδιαφέρον?
1: Ήταν πολύ.
0: Θα τα πούμε εκτός αέρα ή εντός αέρα?
1: Και τα δύο.
0: Oh.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Σου έχω πει πόσο πολύ μ' άρεσε αυτό το κομμάτι.
1: Αλήθεια.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί.
1: Όντως και εμένα μου αρέσει.
0: Η μουσική του, το όλο ύφος του. Η ερμηνεία της Αναστασίας είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Γενικά είναι πολύ γλυκιά ερμηνεύτρια η Αναστασία.
0: Να είναι καλή
1: παρά
0: κοπέλα.
1: Παρά το νεαρό της ηλικίας της, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ταλέντο.
0: Πιο νεαρό, σόγερ είμαστε, πόσο είναι.
1: Είναι 20, να έχει πάει 21.
0: Τα σόκερ είμαστε επί δύο. Δεν έχει σημασία όμως. Για πες λοιπόν Μαρία, κάτι μου λέει στην εισαγωγή ότι πέρασε ένα εξαιρετικό σουκού ή έστω ένα εξαιρετικό. Α, είχαμε τα νέα της Επισκοπής.
1: Πήγαμε και το ζήσαμε όλο. Δεν έχω πολλά νέα από την Επισκοπή. Ξέρω ότι είναι ένα γλεντάκι έτσι το
0: Σάββατο
1: της ομάδας του Τρομήτου. Ναι, κάει και το χωριό εντός εισαγωγικών. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, μπράβο στα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ που πήγατε και στηρίξατε στο χωριό, διότι εγώ δεν μπορούσα να πάω.
0: Δεν είναι ακόμα η ώρα η νέα της Επισκοπής. Και τα νέα της Επισκοπής είναι πιο μετά.
1: Εσύ το ξεκίνησες.
0: Νομίζω ότι κάθε μικρόφωνο είναι τα νέα της Επισκοπής. Λοιπόν, πριν μας πεις τι έκανε στο σουκού σου και ήταν τόσο ενδιαφέρον. Να πω εγώ κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, για πες.
0: Κάτι θα το κάνω σε τηλεμάρκετινγκ. Hey, φίλε, εσύ που μας ακούς τώρα, ξέρεις ότι έχουμε και άλλο διαγωνισμό Σίτζετς.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Πού το ήξερες? Αρχικά πώς μπορείς και μιλάς στο ραδιόφωνο? Δεν είναι αμφίδρομη επικοινωνία. Η Μαρία σοκαρίστη τώρα, λέει τι θα πει. Λοιπόν, με κάθε επισημότητα έχω. Μαρία, έμειλα κάτι να βρω κάτι να το κάνω λίγο πιο επίσημο.
1: Λοιπόν, κάτι είχε υποθεί την Παρασκευή πριν φύγουμε από εδώ, ότι ετοιμάζεται μία έκπληξη και ο Βαγγέλης Χατζηδάκης είναι έτοιμος να την ανακοινώσει.
0: Έτοιμος.
1: Οπότε ανοίγεις καλά-καλά αυτάκια, δυναμώνεις την ένταση, όπου και να είσαι, σπίτι, αυτοκίνητο, εργασιακό χώρο, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Δυναμώνεις τώρα τον A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και ακούς Βαγγέλη Χατζηδάκη τέλεια. Τώρα.
0: Είναι για τις εψηφίες.
1: Αυτή ήταν και για εμένα έκπληξη.
0: Είναι για όλους, ναι, μα δεν κατάλαβα. Αυτή η εκπομπή είναι όλο εκπλήξη. Λοιπόν, πάμε πάλι. Λοιπόν, αυτό είναι το καζού της σημαντικότητας. Το αποφάσισα μόλις τώρα. Έχουμε σούπερ νέο διαγωνισμό Σίτζετς. Εισιτήριο για όποια κυκλάδα θέλετε, αλλά όχι Instagram, όχι τέτοια ξενέρωτα πράγματα που πέθαν οι προηγούμενοι, οι οποίοι κέρδισαν κιόλας, να ξέρεις.
1: Φυσικά και πολλά πολλά συγχαρητήρια και καλές θάλασσες.
0: Καλά να περάσετε. Τώρα, μόνο όσοι ακούνε από το πρωί 8:11 με Μαρία Μακράκη και εμένα την πάρτι μου,
1: Βαγγέλη
0: την άφεντο μου τζουνάρα μου, όποτε ακούτε, θα το παίζουμε 2-3 φορές με στη διάρκεια της εκπομπής. Όποτε ακούτε αυτόν εδώ τον ειδικό ήχο. Προσθώ και ως καράβι να κινήσει. Περιμένω μήνυμα στο Viber 6931-929-929. Μόλις το ακούσετε σε τυχαία σημεία μέσα στην εκπομπή, το τονίζω αυτό, μπορεί να είναι σε την ώρα που μιλάμε, μπορεί να είναι σε μικρόφωνο, μπορεί να είναι σε τραγούδι πάνω, μπορεί να είναι σε διαφημίσεις, δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει.
1: Πραγματικά.
0: Οπότε πρέπει να ακούτε 8 με 11 ανελιπώς. Έχετε μισό λεπτό, γιατί θα σημειώσω τι ώρα το παίζω το κορνάκι μου. Έχετε μισό λεπτό να στείλετε ένα μήνυμα για να γράψετε. Τι να γράψετε? Σίτζετς.
1: Ναι.
0: Να γράψετε κυκλάδες. Να γράψετε Μαρίες οι πανέμορφοι.
1: Εντάξει, κάτι που να αφορά το διαγωνισμό.
0: Ωραία, θα πάω ταξίδι με τη Μαρία, γράψτε.
1: Θα κάτι που να αφορά το διαγωνισμό αυτό, Βαγγέλη μου.
0: Όχι, δεν θα πάω εγώ. Ο νικητής θα. Καλά, οκ, okay. Γράψε Σίτζετς απλά. Ή κυκλάδες, ή μήλος, τύρο, σύρος.
1: Σίτζετς ή κυκλάδες.
0: Γράψτε κάτι τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, όποτε ακούτε την κόρνα του πλοίου, έχετε μισό λεπτό. Αν έχετε 30, αν το στείλετε στα 30 δευτερόλεπτα, χάσατε. Δεν συμμετέχετε. Και τέλος της εβδομάδος θα κληρώσουμε μόνο από εδώ πέρα. Ποιος θα πάρει πάλι μεταεπιστροφή σε εισιτήρια να πάει να κάνει διακοπάρες? Ποιος άλλος δίνει τέτοια πράγματα βέρτα? Λοιπόν,
1: άντε, να είστε άντε,
0: stand-by. Ακούτε την κόρνα και στέλνετε κατευθείαν στο Viber 6931-929-929. Αν δεν το στείλετε, θα έρθει η Ζώζεφ και θα πει «Μα τι κάνεις?».

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ποιο κοιμάται τα παγκάκια? Γιατί τρίζουν τα παγκάκια? Γιατί δεν τα λαδώνει ο Δήμος?
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πέρα από την πλάκα τώρα, δεν ξέρω, έχω γίνει λίγο hipster, να το πω, με την καλή έννοια.
0: Ποια είναι η καλή έννοια του hipster, για πες.
1: Έβλεπα χτες κάτι παγκάκια με θέα έτσι το απέραντο γαλάζιο. Σαν το Ριβιέρα, καλή ώρα, αλλά θα τα πούμε αργότερα.
0: Ακριβώς, με το οποίο απέραντο γαλάζιο πήγε το μυαλό μου. Τι παπλωσικό σύνδρομο είναι αυτό.
1: Και λέω, θέλω απλά να κάθομαι να αγναντεύω.
0: Έχω κοιμηθεί σε παγκάκι.
1: Εντάξει, γιατί όχι.
0: Βασικά δεν έχω κοιμηθεί απλά. Ήμουν πάρα πολύ μεθυσμένος και οι φίλοι μου με χάσανε και ήμουν σε παγκάκι και κοιμόμουν. Δεν με ψάξανε με πολύ μεγάλη θέρμη, βέβαια, αλλά με βρήκανε. Λοιπόν, φίλε ακροατή, εσύ που τώρα μας ακούς, είχαμε ένα διάλογο από την Παρασκευή. Έχει κρατήσει αυτό. Δεν είναι φανταστικό, ρε παιδί μου, που είναι το. Σου λέω στο τηλέφωνό του. Ή το έχω πάθει σε πολλά καταστήματα, ξέρεις, που λένε να μας πείτε το νούμερό και το λες και το λένε πίσω και το λες 6-9-77-18-19-20 και σου λέει 69-77-181-9-20 γίνες, ναι. Αυτό το νούμερο μου είναι
1: χαιρετίσματα, πες του.
0: Ναι, αυτό το νούμερο μου είναι άγνωστο. Αυτή η αλληλουχία αριθμό την ακούω πρώτη φορά. Μιλάμε τώρα, είναι απίστευτο.
1: Καταλαβαίνεις το πρόβλημά μου?
0: Φυσικά το καταλαβαίνω. Μα δεν από την πρώτη στιγμή σου είπα ότι το συμμερίζομαι απίστευτα. Ο καθένας ξέρει το τηλέφωνό του με τον τρόπο που το έχει μάθει. Ανά 3, ανά 4, 69, 71, 12, 13, 14. Μη μου λες εμένα 697, 131, 234. Δεν έχω ιδέα ποιο είναι αυτό το νούμερο.
1: Χάθηκα πρωί-πρωί, λοιπόν.
0: Μου είναι παντελώς άγνωστο.
1: Αλλάζω το θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλους αριθμούς, τόσους πολλούς με νούμερα.
0: Συγγνώμη, αλλά έπρεπε να το βγάλω από μέσα
1: λοιπόν,
0: μου.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Είτε μας ακούνε είτε όχι. Εμείς ευχόμαστε.
0: Έχω φέρει το καζό μου.
1: Δεν μπορώ.
0: Έτσι θα πάει. Από εδώ και πάλι θα πει. Έφερα το καζού, την πάτησες.
1: Τέλος πάντων, χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν γενέθλια. Με κάθε καλό θα ευχηθούμε. Επίσης, να πούμε κάπου εδώ ότι έχει γενέθλια ο Χάρισον Φόρντ σήμερα. Αυτός ο Αμερικανός ηθοποιός.
0: Να είναι καλά, ο άνθρωπος.
1: 84 ετών.
0: Μεγάλος και ο Χάρισον.
1: Ισχύει. Και έχει γενέθλια και ο Ερνέ Ρούμπικ, ο περίφημος αυτός που μας έφτιαξε το γκίβο να έχουμε κάτι να κάνουμε τα χέρια μας και να νευριάζουμε επειδή δεν το λύνουμε. Εγώ προσωπικά δεν το λύνω.
0: Να πάει στο 1200 που έχει πάει τη ζωή. Και ο Ρούμπικ και ο κύβος του.
1: Και χρόνια πολλά στη Σάρα που γιορτάζει σήμερα την ονομαστική της εορτή. Είναι της Οσίας Σάρας σήμερα. Όχι αυτής του Αβραάμ, της Οσίας της Σάρας. Εντάξει, το κατάλαβες.
0: Θα κάνω ότι το κατάλαβα, μην φάνω χαζός. Δεδομένου ότι γιορτάζει η Σάρα, η Μάρα και το κακό στην απάντημα. Δεν θα γιορτάζαν ταυτόχρονα.
1: Εγώ θέλω να τα διαλεκάνω.
0: Δεν είναι όπως πίστης ελπίδας Σοφίας.
1: Όχι, 17 του Σεπτέμβρη.
0: Όχι, θέλω να σου πω, δεν είναι τριπλή γιορτή.
1: Δεν είναι.
0: Σάρα, Μάρα, κακό στην απάντημα.
1: Δεν είναι.
0: Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι σε κάποια φάση στο παρελθόν. Με ένα φίλο μου είχαμε Σάρα και Μάρα ταυτόχρονα. Ο καθένας στη δικιά του, μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι.
0: Και το μόνο κακό. Τελικά ήταν το κακό στην απάντημα αμφότερες. Θα είναι καλά, εγώ πέρα καλή του ώρα. Σε κάθε περίπτωση, χρόνια πολλά σε όλους τους ανθρώπους. Και εμείς θα συνεχίσουμε με. Τι έχουμε εδώ?
1: Αναστασία Ράμα.
0: Ναι,
1: τέλειο.
0: Το οποίο ακούγεται σε δύο μόνο μάτια. Είναι ξεκάθαρα μαγειρική σε φουρνάκι φοιτητή.
1: Πώς τη χώρα.
0: Γιατί έχει δύο μάτια το φουρνάκι. Καθέ με τον πόνο του. Μαρία Μακαράκη, είσαι καλύτερη που.
1: Στην άμμο χτίζω παλάτια.
0: Έτσι, η Κυριακή σου έτσι πέρασε.
1: Είμαι πολύ ρομαντική σήμερα, αφήσε με, παρακαλώ.
0: Ναι, κατάλαβα. Ας το χαλάσω εγώ άμεσα, μην αγχώνεσαι. Εγώ είμαι εδώ.

0: 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
6: Γιατί χειμερινό?
5: Γιατί είχε ένα τζάκι, λέει συνέχεια. Τζάκι, ο τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ, το ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι, βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
6: Σε παρακαλώ, μπορεί να με προειδοποιήσει.
5: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ τη κομμωδία είναι η έκπληξη.
6: Πιάσει νευρικό.
5: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 631-929-929 πώ θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
6: Γελιό, για... το καλό που σου θέλω.
5: Μπορεί να σκέφτεται νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσύ από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μα διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
4: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
10: Κουτάλα.
9: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
10: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
9: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
10: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
9: Όσο θέλεις?
10: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
9: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
10: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
11: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
12: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
13: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
14: Πάλι κρύο το νερό.
15: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
14: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
15: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
14: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
15: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
0: Καλοκαίρι με App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: Πάντα σε ετοιμότητα. Εμείς εδώ πέρα δεν υπάρχει περίπτωση να σκάσει, να τελειώσει το τραγούδι, να πρέπει να βγούμε στην ώρα και εμείς να είμαστε ανέτοιμοι.
1: Να πούμε κάπου εδώ ότι στο top 5 της εβδομάδας, το ξέρεις πολλούς του Κιάμου, έρχεται νούμερο 1.
0: Όπως άκουσα στο ραδιόφωνο, καθώς οδηγούσα το σουκού που μας πέρασε.
1: Μέσα στην Taylor Swift.
0: Το παίζω αυτό το παιχνίδι. Ακούω άπρεπε 92,9 το ραδιόφωνο που με ανεβάζει και εμένα όταν δεν είμαι εδώ πέρα. Και κάθε φορά παίζω το παιχνίδι το top 5. Ποιος είναι, και δεν το προέβλεψα, ομολογώ. Εντάξει, τι να κάνουμε, να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Εγώ το προέβλεψα, αλλά μπράβο. Δηλαδή το προηγούμενο top 5, αν κρίνω, που ήταν ο Νικολάκης νούμερο 1 με το τραγούδι της σχιζοφρένειας, θα πω εγώ, που αλλάζει πόσα συναισθήματα.
0: Πιο απ' όλα, θύμισε μου.
1: Έλα μου, ναι, το κούλησα τώρα.
0: Σχιζοφρένεια.
1: Το με λίγα λόγια.
0: Α, ναι. Κοίταξε,
1: και
0: όμως.
1: Και μόνος του το λέει. Μια σχιζοφρένεια, αν θέλεις να το πεις, που δεν σε έχω μια ρημάδα στενοχώρια. Δεν το λέω εγώ.
0: Εντάξει, είναι έντονα συναισθήματα σε κάθε περίπτωση.
1: Κάνει αυτογνωσία μόνος του.
0: Εγώ το μόνο που έχω να του πω του ανθρώπου είναι το.
2: Το κακό στον καιρό, μανιαμούνια.
0: Είναι ώρα για πρώτο καιρό, γι' αυτό
1: κατάλαβα.
0: Όχι, εντάξει. Κάποια φορά χρειάζεται ένα σοκ ο άλλος για να επανέλθει. Όταν έχει τέτοια συναισθήματα αμφιλεγόμενα και τόσο έντονα μεταβαλλόμενα, χρειάζεται ένα ισχυρό σοκ για να επανέλθει στην πραγματικότητα.
1: Ωραία, κράτα λίγο τις άγνωστες λέξεις, γιατί αύριο έχουμε τη Χριστίνα εδώ πέρα.
0: Θα έρθει αύριο.
1: Καλημέρα στη Χριστίνα μας, τη φιλόλογο της καρδιάς μας. Βέβαια,
0: σε χρειάζομαι.
1: Αύριο,
0: σε χρειάζομαι, Χριστίνα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε κάθε περίπτωση, για να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Ζέστη. Αυτό ήταν το δελτίο καιρό από το. Είναι Ιούλιο. 3 ώρα σήμερα χτυπήσει 35, το οποίο από ό,τι βλέπω είναι και σε πορτοκαλί πλαίσιο, το οποίο σημαίνει ότι είναι η μέση θερμοκρασία, σιγά το ξέραμε, ξέρω να μετράω τα νούμερα. Αεράκι μέχρι 4 μποφόρο, βορειοδυτικός, είναι καμία κλασική μέρα Ιουλίου.
1: Είναι ένα περίεργο αεράκι φυσάει όμως τις τελευταίες μέρες.
0: Μπορεί να είναι αγοράκι, λέμαργο.
1: Μπορεί.
0: Άχαστο.
1: Καλό μου άρεσε. Δεν ξέρω, κάπως προς τα πάει ο άνεμος προς μια κατεύθυνση που δεν μπορώ. Εγώ είμαι και προσανατόλιστη γενικότερα. Αλλά βλέπω τελευταίες.
0: Και επειδή είχαμε Κώστα Τουρνά τώρα, όπως είπες, όπου φυσάει ο άνεμος. Πάω. Ναι, συγγνώμη. Εσύ κάτι να μας προτείνεις για να περάσει η μέρα μας λίγο πιο ευχάριστα.
1: Εννοείται, φιλοσοφίες.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, πλατεία λιονταριών. Πλατεία λιονταριών.
0: Είμαι το λιοντάρι. Στο γυαλό πετούν οι γλάρι.
1: Λοιπόν, στα λιοντάρια λοιπόν, αν θέλετε να πάτε, να καθίσετε, δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά τις πρώτες ώρες της ημέρας εκεί.
0: Μια και ανέφερα λιοντάρι, ντάρι. Για συνέχεια λέγει λοιπόν εσύ, ναι.
1: Είσαι όμως.
0: Δεν είμαι. Μάλιστα, καπετάνιο.
1: Λοιπόν, διαφορετικά πας Καστρίνο Γιαννάκη 1 στη Φιλοθέη μέσα στο Sport Point ή παραγγέλνεις μέσω φαγητού εφαρμογών, ξέρεις εσύ. Διαφορετικά, εάν θέλεις και 10% έκπτωση, μπορείς να παραγγείλεις από το φιλοσοφίες.gr να δεις και ένα κατάλογο με πάρα πολλά πράγματα για φαγητό που έχουν οι άνθρωποι από πρωινά μέχρι brunch και λίγο πιο μεσημεράκι καλύπτεσαι. Λοιπόν, εμείς έχουμε αδυναμία στην Μπουγάτσα με σουφλέ κριτικών τριών και γαλοπούλα. Στην Μπουγάτσα με φύλλο χαρουπιού, φέτα, ελιά, ντομάτα και ρίγανη. Αυτή μου την έμαθα η Κάλια, είναι η αγαπημένη της Κάλιας.
0: Είμαι η ρίγανη.
1: Φιλιά πολλές στην Κάλια.
0: Δεν ξέρω πώς καλή η ρίγανη.
1: Σου έχω και μια έκπληξη με την Κάλια, θα την πω μετά.
0: Α, ναι. Σοκαρέ με.
1: Και αν θέλεις και έτσι μια πιο γλυκιά επιλογή, η αγαπημένη του Βαγγέλη, θα μου κάνεις τώρα το κράμπλ. Μπουγάτσα μήλου με πραλίνα, λατισμένες καραμέλες και κράμπλ. Τώρα αν είσαι λίγο πιο βασικός στην Μπουγάτσα σαν εμένα. Ροζ μία με κρεμούλα, έτσι παραδοσιακή, μπουλκι, άχνη και κανέλα. Πω, δεν μπορώ. Λοιπόν,
0: άνθρωπε, φάει κάτι να φτιάξει μέρα σου τώρα. Μην είσαι, είναι η Δευτέρα. Τώρα μια μπουγατσούλα τη χρειάζεται.
1: Εδώ πέρα, δηλαδή, ούτε αν ήμουν στη Θεσσαλονίκη στι αίρε, τι θα έκανα. Μιλάμε, δεν μπορώ. Έχω αδυναμία στι μπουγάτσε.
0: Ωραία, ξέρω που θα σε πάω μετά. Προ τα παρόν θα σε πάω, Νταβίδ Γεντά. Γκον, γκον, γκον. Την Κανέιτορ.

0: Η ηρωνία πάει σύννεφο.
1: Δεν μπορείς να πεις ένα καλό λόγο.
0: Όχι, εσύ δεν μπορείς να πεις ένα καλό λόγο. Εγώ λέω πάρα πολλούς. Εσύ δεν μπορείς να πεις ένα καλό λόγο χωρίς να είναι ο λόγος σου, τα μάτια σου, η στάση σώματός σου, το άκρο ναότον της ηρωνίας.
1: Παρεξηγούμε, ρε φίλε. Δηλαδή, του λέω τώρα ότι πόσο κελεπούρη είναι σαν άνθρωπος. Καλά, αυτό το είπε. Εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη.
0: Αυτό! Ξεκινάμε από εκεί αμέσως.
1: Εγώ συμφώνησα και νομίζω τον ειρωνεύομαι. Ενώ του λέω για ποιο λόγο.
0: Λοιπόν, θα στραβήξω βίντεο στο επόμενο
1: ότι
0: θα τα ανεβάσω.
1: Είναι καλό παιδί, επαγγελματία.
0: Είναι, ορίστε, επαγγελματία. Αμέσως. Δηλαδή το πρώτο θα μου πει ότι είμαι ψηλό και γυμνασμένο. Και θα πει σε φάση, ναι, οκ, εντάξει, φεύγω από εδώ.
1: Ψηλό είσαι, τώρα το γυμνασμένο, εντάξει, πιστεύω αν προσπαθήσει λίγο.
0: Θεέ μου! Τι εργασιακός μεσαίωνα που είναι ο επόπτης εργασίας να έρθει να με σώσει. Θεέ μου τη ζω. Λοιπόν, δώσε κανένα δώρο στον κόσμο. Σταμάτα να μιλάς. Σταμάτα. Όχι, δεν είμαι τίποτα. Θεέ μου.
1: Έλα, θα σου φτιάξω τη διάθεση εγώ τώρα.
0: Τώρα. Τώρα κάνουμε τι.
1: Ακού μαζί με το φίλο που μας ακούει.
2: Άσε ρε πονηρέ.
0: Για πες τώρα. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, 17 Ιουλίου, σε πόσες μερούλες, σε 4 μερούλες, Γιώργος Σαμπάνης στο
0: Τεχνόπολης. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, ο σιωμάρτυρος Μαρίνης, είχε την μνήμη
1: λοιπόν,
0: που τελούμε σήμερα.
1: Τρέχει διαγωνισμός giveaway στο Instagram του σταθμού στο NA92,9. Λοιπόν, 17 Ιουλίου, Γιώργος Σαμπάνης στο Τεχνόπολης. Τρέχα, ακολούθησε τα βήματα γιατί η κλήρωση θα γίνει 15 του μήνα.
0: Αφού μιλάμε για Σαμπάνη, συγγνώμη.
1: Τρέξε να πας γιατί εμείς δεν θα πάμε, ούτε εγώ ούτε ο Βαγγέλης. Έχουμε γιορτές και πανηγύρια.
0: Γιορτές και πανηγύρια. Αλλά για μια έκθεση συμμετοχή, στείλε στο Viber 6931-929-929. Ποιο τραγούδι του Σαμπάνη είναι αυτό. Έλα, εύκολο.
1: Ναι, για στείλε.
0: Λοιπόν. Έφερα το καζού. Μιλάμε τώρα, εντάξει. Θα σας πάω στα νεύρα.
1: Μετά, αγαπημένα μου, εσύ που με ακούς, σου έχω 20 Ιουλίου Ακύλα στο Ελμεπά. Πάλι μπαίνεις. Την πολύ προβλέψιμη. Λοιπόν, έχουμε κολλήσει με το φέρτο. Ο Ακύλας όμως έχει ένα κομμάτι.
0: Δεν θα πω ψέματα. Δεύτερο κομμάτι δεν γνωρίζω.
1: Είχα δει σε ένα πάρτι να χορεύεις δυνατά. Να μου λες πως η αγάπη. Όχι εσένα.
0: Γιατί αν είσαι δει εμένα να χορεύω σε ένα πάρτι, δεν ήμουν εγώ, είναι σίγουρο αυτό.
1: Ναι.
0: Αν είσαι κάποιο να τρώει και να πίνει σε ένα πάρτι, ήμουν εγώ, το παραδέχομαι.
1: Okay.
0: Όχι, όχι, αντικειμενικά
1: λοιπόν, μιλώντας. Ακύλα στο χώρο του Ελμεπά, λοιπόν, 20 του μηνός, η κλήρωση θα γίνει 17. Πάλι μπαίνει, ακολουθεί τα βήματα στο Instagram του σταθμού. Τέλος, ακούσα 92,9 διότι έρχεται 21 Ιουλίου στο Τεχνόπολης Γιάννης Κότσιρας, αυτός ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ερμηνευτής. Ερμηνευτής ο Γιάννης Κότσιρας, δεν τον λες
0: καλλιτέχνης θα έλεγα.
1: Ναι,
0: με την ευρύτερη ίδια του.
1: Και άνθρωπος.
0: Ανθρώποι, Γιώργη μου, ανθρώποι.
1: Πήγε ο άτιμος, τι έκανε ρε, πήγε και έγραψε για τη γυναίκα του μία κομματάρα. Και έχουν βγει τώρα όλοι οι ρομαντικοί και λένε μη συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο. Από τη στιγμή που ο Κότσιρας έγραψε αυτό.
0: Α, όχι, okay, νόμιζα τη συγκεκριμένα με τη γυναίκα.
1: Να σου πω κάτι, έχουν δίκιο εν μέρη.
0: Θα πάω να το ακούσω μετά, πρέπει να μου πει
1: ποιο. Να γράψουν ένα τραγούδι, αλλά ρε παιδί μου.
0: Ό,τι μπορεί. Συγγνώμη, δηλαδή, αν όλο δεν είναι καλλιτέχνη και είναι πιο πρακτικό και σου χτίσει ένα σπίτι, α πούμε, ή κακό. Δεν είναι όλα για όλους, συγγνώμη κιόλας.
1: Λοιπόν, θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή αυτό.
0: Δεν μου άρεσε καθόλου το ύφος αυτό. Ήταν το ύφος που μου έγινε τα κομπλιμέντα προηγουμένως.
1: Συντονίζεσαι στο NA92,9. Κοιτά στο Instagram του σταθμού, γιατί είμαι σίγουρη ότι ένα giveaway και για Γιάννη Κότσιρα θα τρέξει.
0: Και εγώ θυμίζω ότι μόλις ακούσεις το καράβι να κινήσει. Όχι καράβι το φεγγάρι, καράβι να κινήσει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό εδώ, υπενθύμηση. Δεν είναι συμμετοχή τώρα αυτό, εντάξει. Μην είστε αυτοί οι άνθρωποι. Μόλις ακούτε αυτόν τον ήχο, ανά πάση στιγμή με στην εκπομπή. Όχι τώρα, μην είστε πονηράντζες. Γιατί θα σας πω μετά κλασικά.
2: Άσε ρε πονηρέ.
0: Λοιπόν, στέλνετε C-Jets στο Viber 6931-929-929 και θα πάρετε αβέρτα εισιτήρια με την επιστροφή. Δεν σας αφήνουμε εκεί πέρα που θα πάτε. Είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Λοιπόν, για προορισμό της επιλογής, κάποια κυκλάδα της επιλογής σας. Λοιπόν, next stand by. Μόνο εδώ πέρα, μόνο στο 8 με 11, μόνο από το πρωί. Μόνο η Μαρία τα δίνει αυτά. Εγώ απλά τρώω.
1: Αυτό.

0: Κύριε, προϊστάμενε. Ναι.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι.
1: Σαμπάνης, πόνο σαμπάνης. Ετοιμαστείτε. Παρασκευή έρχεται.
0: Πω, ναι, όντως.
1: Ναι, παιδί μου, τι λέμε.
0: Ναι, περνάνε οι μέρες, άντε.
1: Πάνε τα χρόνια.
0: 92,9. Άσχετο.
1: Εάν περνάνε οι μέρες, περνάει και οι εβδομάδες. Και οι μήνες και τα χρόνια. Έτσι πάει, έτσι δουλεύει ο χρόνος.
0: Δεν κάνω τη χάρη, όχι.
1: Ξέρεις τι, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Κάνε μου τη χάρη να πεις το επόμενο θέμα, γιατί πρέπει να αράξω λίγο.
0: Λοιπόν,
1: να παίξω το καζού μου.
0: Επειδή μας ακούνε και δεν είμαστε μόνοι μας στην παρέα μας, έχουμε υδροδυναμική Σαριδάκη που είναι εδώ για να σου δώσει λύσεις με ποιότητα. Τώρα το θέλει. Έτσι. Και αξιοπιστία. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Διαφορετικά καλή στο 2810 52 8088 ή τα βλέπεις όλα στο site υδροδυναμική.com, που ξέρετε την αδυναμία μου που έχω σε αυτό το site και μπαίνω και βλέπω.
1: Έχεις αδυναμία σε πολλά πράγματα. Μ' αρέσει αυτό. Είσαι ένας άνθρωπος ανοιχτός σε.
0: Είδες.
1: Αδυναμία μου, αγάπη μία μου.
0: Υπάρχει αδυναμία σου, έχω μεγάλη. Εγώ στη. Όχι. Αντιπαρέρχομαι και συνεχίζω.
1: Έχουμε τελείως διαφορετικές εμπειρίες από τη ζωή μας.
0: Λοιπόν, ανάμεσα σε όλα τα προϊόντα που έχει η υδροδυναμική Σαριδάκης, εμείς ξεχωρίζουμε λίγο περισσότερο τα ηλιακά Thermit, που μιλάμε για ελληνικής κατασκευής θερμοσύφωνες.
1: Το βλέμμα της κυρίας Μακράκη μόλις κάνουν αυτό, είσαι φάση... Θα στο πω, τελειώσει δασκάλα με το κολόπεδο της τάξης. Θα στο πάρω, θα σπάσω.
0: Ηλιακή ελληνική θερμοσύφωνες, λοιπόν, παιδιά, τον γράφω. Γράψω και εσύ, γιατί δεν θα τελειώσει ποτέ.
1: Συγγνώμη.
0: Αν θέλεις ζεστό νερό όλο το χρόνο, όπως εδώ ο κύριος απέναντί μου, με αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, ώστε να έχει και υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας και ρεύματος, θα πω εγώ φυσικά. Κάνεις μία αναζήτηση στα ηλιακά Thermit. Είναι ιδανική και για σπίτι και για επαγγελματικό χώρο και σου δίνουν και από 7 έως 25 χρόνια γραπτή εγγύηση στο θερμοδοχείο ανάλογα με την επιλογή σου. Φυσικά, μπαίνεις στο site της υδροδυναμικής.com και κοιτάς μια τεράστια γκάμα προϊόντων που έχουν από είδη γηγενής, από σωλήνες, από διάφορα υδραυλικά είδη.
1: Από γωνιακά διακοπτάκια που είναι αγαπημένος.
0: Γωνιακά έχει μείνει.
1: Σε κάθε περίπτωση, ωραία τα λέει η κυρία Μακράκη εδώ πέρα, αλλά εγώ θέλω να στείλω διακοπές.
0: Άντε.
1: Θυμίζω ότι μόλις ακούσεις την κόρνα του καραβιού, 631-921-921 στο Viber, θα στείλεις σίτζετς και μπαίνεις στην κλήρωση, γιατί την Πέμπτη σε στέλνουμε τζάμπα διακοπές σε όποια Κυκλάδα θες εσύ, με άλλο ένα άτομο παρέα και επιστροφή.
0: Ακριβώς, η κόρνα μπορεί να ακούγεται σε ανίποτο χρόνο της εκπομπής.
1: Κανείς δεν ξέρει.
0: Μπορεί να είναι
1: την ώρα που μιλάμε, σε ένα τραγούδι,
0: οτιδήποτε.
1: Αυτό την ώρα που έχουμε φύγει εμείς. Και ποιο έχει έρθει κάποιο και παίζει την κόρνα εδώ πέρα. Πρέπει να κλειδώνουμε καλύτερα το στούντιο σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Κακοσέο που είναι πολύ φίλος μου.
0: Πραγματικά.
1: Κακοσάλη. Και το νου σας. Ακούτε κόρνα 631-929-929 στο Viber.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: φταίγω, Μαρία μου, δεν φταίγω. Γιατί λέει ο άνθρωπος καράβι. Είπε καράβι, έκανα αυτό που.
1: αυτό που ένιωσε.
0: Αυτό που λέει η ψυχή μου.
1: Βέβαια.
0: Το βλέμμα της Μαρίας ήταν φανταστικό. Χαλάς το τραγούδι, τα ανθρώπου. Δεν το χαλάω.
1: Όχι, δίνω... δεν έχω θέμα. Κάνε ό,τι θέλεις, Βαγγέλη μου.
0: Δίνω ευκαιρίες στους φίλους μου εδώ πέρα να πάνε τη διακοπή
1: του. Αν δεν πάνε οι φίλοι μας διακοπές, ποιος θα τις πάει, εμείς.
0: Εμείς δεν την πάμε, γιατί ήρθε η ώρα να μάθουμε.
1: Τι είμαστε εμείς, τίποτα διάσημοι είμαστε εμείς.
0: Όχι, είναι η ώρα να μάθουμε τα νέα της Επισκοπής. Θα το αλλάξω τζιγκλάι, θα είναι τα νέα της Επισκοπής.
1: Έλα Μαρία να τα πεις.
0: Καλό. Αυτό θα κάνουμε, θα το φτιάξω τώρα επί τόπου. Λοιπόν,
1: τι έχω. Δεν ξέρω τι κάνουν στο χωριό, αν μάθω κάτι θα σου πω. Εντάξει.
0: Λοιπόν, okay. Πες μας γενικότερα τη showbiz.
1: Τι να σου πω, βλέπω εδώ πέρα πάνε διακοπές οι άνθρωποι. Μπράβο, έφυγε, πολύ καλά το κάνουν. Βλέπω εδώ πέρα η Βανδύ με τον Μπισμπίκ είναι διακοπές και βγάζουν και κάτι πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες.
0: Έτσι, τα παιδιά τους κλαίνε.
1: Όχι καλέ, έχουν φτιάξει οι άνθρωποι τις ζωές τους.
0: Καλά το κάνουν.
1: Τώρα το Δεσποινάκι δεν εμφανίζεται και κάπου, καλοκαιράκι, ε. Κλείνουν τα μπουζούκια και αυτά, σωστά.
0: Και πώς ζει, από τα έτοιμα.
1: Τώρα αλήθεια. Αλήθεια τώρα.
0: Έχει πάρει έναντι, έχει πάρει προκαταβολή. Πρέπει να έχει πάρει το επίδομα Δίας, γι' αυτό μάλλον.
1: Και έβγαλε και κάτι, ένα ωραίο post με κάποιες όμορφες, πολύ όμορφες φωτογραφίες που είναι έτσι αγκαλιασμένοι, ερωτευμένοι, φούλοι. Δηλαδή αυτού του μην του ματιάσω εγώ προσωπικά.
0: Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Ναι, πραγματικά. Και ξέρεις τι έγραψε. Αν η Ελλάδα ήταν εποχή, θα ήταν φυσικά το καλοκαίρι.
0: Εμπνευσμένο. Γιατί εγώ όταν σκέφτομαι Ελλάδα, σκέφτομαι χιόνια, ελκύθρα, ταράνδους. Ναι, αυτό είναι.
1: Η Αθηνούλα, η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα πήγαν στο Σούνιο.
0: Η Αθηνά είναι αυτή που παντρεύτηκε με το κομπινεζόν, σωστά.
1: Ήταν τέλειο το νηφικό αυτό της Ήλιας Κρυθαριώτη. Έχετε λύσει όλη κακόγουστη και λέτε για κομπινεζόν. Το τηλέφωνο θα το πιάσει.
0: Όχι, μιλάμε τώρα, θα πάρουν μετά.
1: Ναι.
0: Τι. Ξέρεις τι, θα το πιάσω. Πες εσύ. Όχι, δεν το πιάνω.
1: Λοιπόν, ήταν τέλειο το νηφικό της Αθηνάς Οικονομάκου, έχω να πω. Εντάξει, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Σίλια Κρυθαριώτη, η σχεδιάστρια. Και δεν ξέρω, για νηφικό σε πολιτικό γάμο στην παραλία, με αυτό το απίστευτο το πάρτι που ακολούθησε, ήταν τέλειο.
0: Α, συγγνώμη κιόλας,
1: τώρα. Ναι, δηλαδή εντάξει, κάπου όπα. Και μετά είδα και σε κάτι πολύ ωραίες διακοπές που τις ζήλεψα, την Ευρυδίκη Βαλαβάνη με το. Πώς το λέει τον καλό της.
0: Ρωτάς εμένα τώρα αλήθεια.
1: Γρηγόρης Μόργαν.
0: Εγώ θα πω το εξής.
1: Μόργαν Γρηγόρης, δεν θυμάμαι τώρα που
2: είναι. Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
0: Ό,τι ξέρω, ξέρω, ό,τι δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάμε να ακούσουμε λίγο την Taylor και επανερχόμεθα εδώ πέρα να μάθουμε και άλλα πράγματα.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer. In Greece. Καλούα. Just for you.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
12: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και κάθε φορά που ακούμε αυτό την κομματάρα της Βανδύ, σκέφτομαι να πω καλημέρα στο Ροντινέι, ο οποίος είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού τώρα.
1: Εγώ σκέφτομαι τη Ρώμη με αυτό το τραγούδι.
0: Ο καθένας σκέφτεται ό,τι θέλει.
1: Ίσως γιατί όταν το είχε πρωτοβγάλει η Βανδύ αυτό,
0: ναι,
1: με το Φουερτέ.
0: Ναι. Ήσουν στη Ρώμη.
1: Όχι, είχε βγάλει ένα story και ήταν μαζί με τον Μπισμπίκη, έτσι ερωτευμένη αγκαλίτσα και αυτά στη Ρώμη. Και επειδή η Ρώμη έχει μια ιδιαίτερη θέση έτσι, στην καρδούλα μου.
0: Και στην Ιταλία, ναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Επειδή το έβγαλε το κομμάτι αυτό η Βανδύ και ήταν με τον Μπισμπίκη στη Ρώμη, για σένα σου αρέσει η Ρώμη.
1: Και το τραγουδούσε αυτό ή το είχε βάλει playback. Ξέρεις, τη μουσική που βάζουμε στα story.
0: Ναι,
1: είναι δικό της τραγούδι. Και δεν ξέρω, μου έχει κάτσει πάρα πολύ.
0: Όχι, εντάξει.
1: Όποτε
0: ακούω το τραγούδι, του ανθρώπου.
1: Η Ρώμη.
0: Όπως επίσης...
1: Άλλος μόλις ακούει το Vivaldi του έρχεται η Ρώμη, εμένα τον ακούω το κάτω από την Πανζελιτό μου, της Βανδύ μου έρχεται η Ρώμη.
0: Ωραία, εμένα μου έρχεται το Απεσοκάρι.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί μου πιάζει, εσύ που θα μου πει τι θα μπορούσε. Ό,τι τώρα μου έρχεται, κάτσε.
1: Ωραίο χωριό το Απεσοκάρι, έχω κάνει παράσταση εκεί ένα καλοκαίρι.
0: Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ. Αν ήσουν άγγελος της γης, αν ήσουν άστρο της αυγής, Απεσοκάρι.
1: Κάθομαι εγώ τώρα να σκεφτώ.
0: Ο Μάστορας! Ο Μάστορας! Επανήλθε ο φίλος μας ο Μάστορας να πούμε καλημέρα στον Μάστορα δίπλα, ο οποίος τρυπάει με τεράστια μαστοριά.
1: Θα έλεγα.
0: Δεν ξέρω να περάσει το μικρόφωνο. Κάποιος αποφάσισε ότι θα κάνει εργασίες στο δίπλα διαμέρισμα, στο πάνω, στο κάτω, δεν ξέρουμε. Μήπως είναι ο νευρικός γείτονας από το τρέιλερ. Λοιπόν, και περιμένει πότε θα βγούμε στον αέρα να το ξεκινήσει. Όση ώρα παίζει το τραγούδι. Ξέρεις τι. Κατάλαβα. Ακούει η A52 και 9 και ο Μάστορας. Εντάξει. Ακούει τα τραγουδάκια. Πίνει το φραπεδάκι, το σπαστό, το φιέστα φραπέ. Εντάξει. Και με το βγαίνει. Εμείς λέει: ωραία, τώρα δουλεύουμε. Δουλεύουν. Δίπλα δουλεύουμε κι εμείς. Μπράβο. Ελπίζω να είσαι ασφαλισμένος, φίλε μου. Αν είσαι ασφαλισμένος, κάνε μια τρυπαλιά στον τοίχο. Ανασφάλιστος. Καταγγελία. Καταγγελία και πάλι είδες αμέσως. Είδες με το που είπα για ασφάλεια, πως σταμάτησε. Λέει, δεν είμαι εδώ πέρα. Λοιπόν.
1: Και ενώ ο Μάστορας το έχει χαμηλώσει, εγώ να πω μια τεράστια καλημέρα και να στείλω πολλά πολλά φιλιά σε όλους όσους μας ακούνε με full την ένταση αυτή τη στιγμή και μου το αποδεικνύουν από τα χιλιάδες. Εντάξει, τώρα τρόπο του λέγει.
0: Α, πούμε δεκάδες, δεν είμαστε ρεαλιστές.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10 και έχουμε πάρα πολλά μηνύματα όσον αφορά το διαγωνισμό της Sidgets που τρέχει.
0: Το οποίο
1: να
0: ξαναπώ πώς γίνεται, γιατί μας πήρε η φίλη μας προηγουμένως με πάθος τρία τηλέφωνα. Παρακαλώ, αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, να παίρνετε όποτε θέλετε. Εμείς εδώ πέρα είμαστε.
1: Ναι, όχι. Ο Βαγγέλης δεν ξέρω αν θα το σηκώνει, γιατί είναι από τη μεριά του.
0: Όχι, όταν είμαστε στον αέρα. Εκτός αν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε φάση. Έχετε πάρει φωτιά, ρε παιδί μου.
1: Και εσύ είπα, σήκωσε το τηλέφωνο πριν και είδες για μας ήταν.
0: Ναι, προφανώς για μας, αλλά δεν ήξερα. Λοιπόν, θυμίζω τα βήματα, το ένα βήμα βασικά. Πώς θα συμμετέχετε να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο τη Sidget για την κυκλάδα τη επιλογή σα, να πάτε με το φίλο σας, τη φίλη σας, τον σύντροφό σας, τον παππού σας για κάποιο λόγο, επειδή του είστε αδυναμία, θα τον πάτε μια βόλτα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: έχω πάει γιαγιά μου, έχω πάει διακοπές. Έτσι, ενημερωτικά.
0: Εσύ σε πήρε μαζί, την πήρες εσύ.
1: Την πήρε εγώ, καλέ.
0: Ω, για πες. Θα μου τα πεις μετά, θα μου τα πεις μετά. Ναι. Λοιπόν, με το που ακούτε το καράβι, το φεγγάρι, όχι, με το που ακούτε την κόρα. Στέλνετε Viber 6931-929-929 και γράφετε Sidgets. Και μπαίνετε στην κλήρωση και την Πέμπτη εμείς θα πάρουμε τον νικητή τηλέφωνο. Η κλήρωση θα γίνει.

0: σε μία φίλη μας που κατάλαβε ότι δεν ήταν διαφήμιση γιατί έπαιξε την κόρνα μετά
1: ναι,
0: τη διαφήμιση.
1: Ναι, φίλη μου,
0: δηλαδή,
1: η...
0: κάνει και κάτι τέτοια κολπάκια ο Βαγγέλης, γιατί είναι πρώτη μέρα σήμερα και έχει και όρεξη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν διαφήμιση σύνδεση και έπαιξα εγώ μία κόρνα. Λέω, θα το καταλάβει. Μα παρακολουθούν. Και η Νίνα που είναι τσάκαλος από ό,τι φαίνεται, λέει, όπ, εδώ είμαστε. Μπράβο, Νίνα. Εσύ Μαρία, εσύ θα προτείνεις κάτι για τους ανθρώπους που έχουν να κάνουν.
0: Που θα μείνουν εδώ σήμερα.
1: Ναι, δηλαδή λοιπόν, εμένα και εσένα κατά πάσα πιθανότητα.
0: Βλέπω εδώ. Βλέπω εδώ ότι παίζει στο Κυπαρίσι μία κωμωδία ο επιθεωρητής της Κωνσταντίνας Πάλης σε σκηνοθεσία από τη θεατρική ομάδα Συνηχώ.
1: Πολύ
0: που μπορείτε να πάτε, ναι, και μετά μπορείτε να καθίσετε και εκεί. Έχεις πάει στο Κυπαρίσι στην ταβέρνα με τους Λίχνους?
1: Άπειρες φορές. Φέτος δεν έχω πάει.
0: Ναι, και εγώ φέτος δεν έχω πάει, η αλήθεια είναι.
1: Γενικά μιλώντας, εμένα βγάζει μια πιο χειμωνική διάθεση εκεί πέρα.
0: Okay. Μετά βλέπω. Ναι, ισχύει και εμένα. Μετά βλέπω εδώ.
1: Τώρα τρυπάει, περίμενε, τώρα τρυπάει σε χαμηλές τροφές. Τώρα ανεβάζει.
0: Μετά
1: δουλεύουμε, κύριε.
0: Εδώ ότι στο θερινό κινηματογράφο Βιθλέμ που έχει είσοδο από τηλεοφόρο πλαστήρα έναντι του Πανάνιου που μου το έμαθες εσύ προχτές και σε ευχαριστώ για αυτό.
1: Εμείς οι παλιοί Ηρακλειώτες θα σου πούμε.
0: Σήμερα, αύριο και την Τετάρτη μία ταινία βραβευμένη στη Βενετία. Όχι, ταινία βραβευμένη στη Βενετία. Παρακαλώ, έτσι είναι ο τίτλος.
1: Στο...
0: Ναι, δεν... έτσι είναι ο τίτλος.
1: Οκ. Okay. Α, πολύ ωραίο.
0: Γενική σου
1: λοιπόν,
0: ευρώ.
1: Μαρία, το έχω. Μου ήρθε η καλύτερη ιδέα.
0: Θα ναι, αλλά, θα... Μισό λεπτό.
1: Περίμενε,
0: η ταινία είναι βραβευμένη με το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής στο Περσινό Φεστιβάλ Βενετίας.
1: Ναι.
0: Αλλά η ταινία πώς λέγεται?
1: Λοιπόν,
0: α, η φωνή της Χίντρα Τζάπ λέγεται.
1: Οκ, okay, μια χαρά. Λοιπόν, έχω τρομερή ιδέα. Θα γυρίσουμε μια ταινία τώρα. Πάρω τον Κυριάκο, πάρω ποιο θες. Πάρω το Ρενιέρι. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Λοιπόν, και η ταινία θα ονομαστεί Η ταινία που κέρδισε το Όσκαρ. Θα είναι ο τίτλος. Οπότε πότε θα παίζει η ταινία που κέρδισε το Όσκαρ. Θα πάνε όλοι να τη δούνε. It's all about marketing.
0: Ήταν λίγο παραπλάνηση.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, ο τίτλος είναι η φωνή της Χίντρα Τζάπ και έχει να κάνει με τα γεγονότα της Γάζας, έτσι.
1: Οκ, εντάξει.
0: Το Γενάρη του 24.
1: Οκ, συγγνώμη.
0: Αυτό. Ω, δεν φταίς. Απλά θέλω να σου πω.
1: Η ιδέα μου ήταν φανταστική πάντως. Τι.
0: Και στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Ναι, τι έχουμε.
0: Σήμερα έχουμε Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ που παρουσιάζει το Διπεθέ Κρήτης με η Ρώμα Νέα και Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα και Γιάννη Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία του αγαπημένου μου Νικορέστη Χανιωτάκη. Τον έχω γνωρίσει προσωπικά αυτός ο άνθρωπος από τότε που ανέλαβε διευθυντή του Διπεθέ. Μιλάμε, κάνει πράγματα απίστευτα. Και είναι και πολύ πράγμα. Δηλαδή κάνει Αθήνα, κάνει εδώ στην Κρήτη, έχει τόσα εργαστήρια, κάνει ταινίες. Ξέρεις ποιος ήταν, την ταινία του Καποδίστρια την
1: είδες? Ναι, ναι, ναι.
0: Νικορέστη,
1: να μας ακούσει επειδή είσαι πολύ πράγμων, αν εσύ τρυπάς δίπλα, σταμάτα λίγο και συνεχίζει μετά τη σένα. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Το ξέρω και στον Αγιο Νικόλο προχτές, γιατί πήγε η ξαδέρφη μου και είδα ένα story που ανέβασα.
1: Θα πάρω τηλέφωνο του φίλου στον Αγιο να ρωτήσω πώς ήταν. Καλημέρα σε όλους.
0: Και στις δύο, γιατί είναι και δίδυμες, μην παρεξηγηθεί μία.
1: Πώς ξεχωρίζεις?
0: Λοιπόν, είναι επίσης μια υπερπαραγωγή. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 18 ευρώ, αλλά ανεβαίνουν μέχρι 20-25 ανάλογα. Για τρέξει να κάνει μια ηλεκτρονική προπόληση.
1: Όταν είναι για τέχνη, θα τα δώσουμε.
0: Ισχύει.
1: Τα δίνετε εδώ και εκεί.
0: Αυτά λίγο πολύ. Μετά μπορείτε να μπείτε στο voltaraki.gr γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι έχει και εκθέσεις ζωγραφικής και συναυλίες. Έχει και φεστιβάλ κριτικής μουσικής στην Τίλισο. Βλέπω εδώ 9.30.
1: Όλα τα καλά του Θεού.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Εμείς τι, εμείς τζάμπα διακοπές. Στα
0: βραγκάκια, καλέρις, ψαρογιώργης, wow.
1: Α, ξύπνησε η πισκοπιάνη μέσα τη. Βασικά δεν ξύπνησε, ποτέ δεν κοιμήθηκε. Πώς έχω μπλέξει εδώ με τους χωρικούς,
0: Θεέ μου. Αν δεν θα με πας έκανα γλέντι εσύ.
1: Να πας μόνη σου. Εγώ πάω στην όπερα μόνο. Εμείς οι Γεριανοί έχουμε όπερα.
0: Ξέρεις κάτι, εγώ μπορώ να αντέξω και στην όπερα.
1: Εγώ δεν σ' αντέχω πουθενά.
0: Εσύ, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εσένα προσωπικά δεν σ' αντέχω.
0: Λοιπόν,
1: ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό? Κατερινάκη.
0: Ξεκάθαρα.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
15: Πίναζες! Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
14: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
16: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
17: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
16: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
17: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
14: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Δεν ξέρω για εσάς, εμείς εδώ πάντως περνάμε τέλεια. Μέχρι και ο Μάστορα σταμάτησε προσωρινά. Για κάποιο λόγο. Το story το έχουμε, θα ανεβάσει μετά.
1: Φυσικά.
0: Γιατί εδώ πέρα, δεν, εδώ πέρα μιλάμε με επιχειρήματα πάντα. Λοιπόν, ξέρεις τι, πρέπει να βάλουμε μια κάμερα εδώ μέσα. Γιατί εντάξει, βγαίνουμε στον αέρα, λέμε ό,τι λέμε, αλλά το έχουμε πει άπειρες φορές ότι τα καλύτερα είναι εκτός αέρα.
1: Ναι, αλλιώς πληρώνεις το App Plus, πώς το λες και εσύ.
0: App το πρωί Plus, 1,99 το μήνα. Εσύ, λοιπόν, συγγνώμη, στείλτε τώρα στο Viber 6931-929-929. Θα δίνατε 1,99 για να βλέπετε και τις 3 ώρες live το τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα.
1: Έτσι όπως
0: αέρα.
1: Μας ακούτε, έτσι όπως μας ακούτε. Το τι λέμε μωρέ, τι κάνουμε κι εσύ.
0: Και ένα πλεκτό έχω εδώ πέρα, μια σταυροβελονιά ρίχνω ας πούμε. Θα φέρω τον αργαλιό μου αύριο μεθαύριο, να περνάει η ώρα.
1: Αχ αυτός ο αργαλιός σου, τρελαίνει πω πω πω.
0: Αχ αυτός, α συγγνώμη ξεχάστηκα.
1: Υποφέρω σήμερα, υποφέρω.
0: Όλο βανδίκα είναι σε quotes. Υποφέρω, υποφέρω. Συγγνώμη, τι λέγαμε. Τι ήταν να πούμε. Α, ναι, θυμήθηκα. Κοίτα, έχουμε μια εκπομπή να κάνουμε. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Εμείς καλά περνάμε, αλλά πρέπει να πληρωθούμε.
1: Το πρόβλημά μου θα μου το λύσει κανένας.
0: Πιο απ' όλα.
1: Πριν δεν στα έλεγα. Ρε Σφαγγέλη, από χτες.
0: Α, ναι. Παρακαλώ, δεν θέλουμε μια ιατρική συμβουλή γιατί είναι θέμα ζωή και θανάτου. Κυρία Μακράγη, τι πρόβλημα έχετε?
1: Παιδιά, από χτες με πιάνει λόξιγκας. Στην αρχή συνέβαινε όταν κάτι έτρωγα.
0: Okay.
1: Μετά από λίγο με πιάνει λόξιγκας. Έλεγα, okay, λογικό.
0: Και να μετά πούμε, που λίγο... μου το λέει αυτό. Εγώ δεν συζητούσα καθόλου
1: χτες. Ναι!
0: Και μου λέει, αυτό όταν σε συζητάνε, φτιαρνίζεσαι. Και θέλω να μου στείλετε, τι συμβαίνει όταν συζητάνε? Έχει λόξιγκα ή φτερνίζεσαι? Τι από τα δύο συμβαίνει?
1: Δηλαδή, αν με συζητάτε, τουλάχιστον μήπως το κάνετε λίγο πιο καλοπροαίρετα, γιατί τώρα με πιάνει λόξιγκα και χωρίς να έχω φάει τίποτα.
0: Είναι για να πιει νερό, νερό, έπιες χθες.
1: Πίνω συνέχεια νερό πλάκα.
0: Γι' αυτό έχει λόξιγκα, να ορίστε. Πίνει πολύ νερό, πρέπει να πίνει λίγο λιγότερο. Είναι 50 ευρώ η επίσκεψη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξέρει που είναι πολύ ωραία να πάρει νερό τώρα καλοκαιράκι.
1: Έλα, δώσ' το.
0: Ριβιέρα Beach Bar Restaurant.
1: Εντάξει ρε φίλε, Ριβιέρα δεν πίνεις ένα απλό νεράκι, έτσι? Θέλω έτσι ένα κοκτέιλάκι, ένα Blue Lagoon, ένα Blue Long Island.
0: Long
1: με
0: Island.
1: Την Coca-Cola, Long Island.
0: Από όλα τα πράγματα του Long Island, η Coca-Cola σου είναι?
1: Αφού ξέρεις ότι έχω μια μικρό αδυναμία, γιατί πάλι θα με δουλεύει.
0: Έχει μέσα 32 αλκοόλια.
1: Φίλε, συγγνώμη, δεν πίνω, δεν καπνίζω, μία κακή συνήθεια έχω, την Coca-Cola.
0: Και εσύ,
1: να απολογηθώ.
0: Εσύ πήγε στο Long Island για την Coca-Cola προφανώς.
1: Ναι.
0: Είναι σαν τους φίλους που πάνε στα τριπτζάδια για τα φιστίκια. Κάτι τέτοιο. Έχει ωραία φιστίκια, γι' αυτό πάμε.
1: Αραπικά.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Για όρμα του Θεού.
1: Έλα, είναι λοιπόν, και 10 η ώρα.
0: Σε κάθε
1: ακόμα.
0: Περίπτωση, Riviera Beach Bar Restaurant, πού? Στην παραλία του Καρτερού, το ξέρετε αυτό. Τρία λεπτά από το Ηράκλειο, αν μένει. Τρία λεπτά από το Καρτερό.
1: Είναι, αν μένει εκεί που μένω και εγώ, είναι δύο.
0: Α, ναι. Αν δεν πέρασε το κακό, ένα τσουπ και έφτασε.
1: Ουί, σε βγάζει. Κακό ώρε. Πώ σου ήρθε με το κακό ώρε? Κακό ώρε δεν έρχεσαι από το κοκκίνι.
0: Ναι, ωραία. Κάνει μια. Στρίβει το πράκτικε. Κάνει μια τσουπ, στρίβει το υγεία. Κάνει μια τσουπ, στρίβει το κεσάκι του αγιά. Τσουπ έφτασε. Ορίστε. Ουί, λεπτή κουασάν, ζησουί, ουί, μπουσόν. Λοιπόν, τι ωραία που τα μιλάμε τα γαλλικά. Λοιπόν, Ριβιέρα Beach Bar στο Καρτερό, δίπλα στη θάλασσα, γι' αυτό και έχει Beach Bar. Αλλιώ δεν θα βγάζει κανένα νόημα. Πα, τρώ φαγητάρε, πίνει κοκτελάρε, πίνει την καφεδάρα σου, αράζει, βλέπει τη θάλασσα, ξαπλώστρε, καρέκλε, τραπέζι. Σαλονάκια μπαμπού. Ξεπουλάω, είναι.
1: Θέα στα πέρα το γαλάζιο που το είπαμε και προηγουμένως.
0: Είσαι πιο ρομαντική εσύ από μένα. Να και ο Μάστορας. Άλλοι σταθμοί παίζουν πριόνια, εμείς παίζουμε τρυπάνια.
1: Του αρέσουν τα τραγούδια, δεν εξηγείται. Του αρέσουν τα τραγούδια, αλλά έχει σε μαμά.
0: Είναι πιο λαϊκό άνθρωπο. Λοιπόν, καφέ, φαγητό, ποτά, καλοκαιρινή έξοδο, πρωί μέχρι το βράδυ και.
1: Αναλαμβάνει επίσης κοινωνικές. Είδα ότι κόλλησες να τα πω.
0: Όχι, ήθελα να το πω, θα τρυπάει ο φίλος δίπλα. Λοιπόν, κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες, ένα τυχαίο πάρτι γενεθλίων, ένα πάρτι ονομαστικής εορτής, μία ανανέωση όρκων. Ή το αγαπημένο της Μαρίας για κάποιο μυστηριώδη λόγο, ένα corporate event για την εταιρεία. Σου αρέσει πολύ αυτό, σου βγάζει κάτι τόνι και γοητεία, κάτι τέτοιο.
1: Επίσης, να πούμε κάπου εδώ ότι την Τετάρτη υποδέχονται πάλι το Γιάννη Καράμαλη με τη Μαρία Λουλακάκη σε ένα πάρα πολύ ωραίο live. Δύο λαϊκές φωνές, δικά μας παιδιά. Μπορείτε να πάτε και κρατήσεις κάνετε, θα σας πω αμέσως, αν σας ενδιαφέρει, στο 6972-266-103 και ώρα έναρξης στις 9.
0: Και ξέρεις, είναι πάρα πολύ πιθανό εκεί που αράζει τη θάλασσα, να περάσει κανένα καράβι για να κάνει...

0: Είπαμε, άλλοι παίζουν πριόνια, εμείς παίζουμε τρυπάνια γιατί είμαστε ο 52,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και αν μη τι άλλο, είμαστε διαφορετικοί από τους υποδέλυπους.
1: Ευτυχώς όμως μας διαβεβαίωσαν ότι ο ήχος του πριονιού από δίπλα.
0: Τρυπάνι, τρυπάνι.
1: Του τρυπάνι. Γιατί είπα πριόνι, εγώ κακό.
0: Γιατί εγώ είπα πριόνι. Ο Μέρι πριόνι. Φέρτε τα πριόνι.
1: Ευτυχώς δεν περνάει μέσα από τα μικρόφωνα, οπότε κατ' επέκταση δεν τα ακούτε και εσείς.
0: Αλλά πρέπει να με πιστέψετε ότι αυτό συμβαίνει όντως.
1: Ευτυχώς που μας διαβεβαίωσε, δηλαδή ανάμεσα στις τόσες συμμετοχές.
0: Σας θυμίζω, ακούτε την κόρνα.
1: Ευτυχώς μας είπαν ότι δεν ακούγεται.
0: Καράβι να κινήσει, αλλά εμείς εδώ πέρα δεν μας φάμε, γιατί το μικρόφωνο αυτό είναι ακριβό. Είναι ακριβό το μικρόφωνο. Ο σταθμός εδώ είναι υπεύθυνος. Δεν έχουμε αυτά τη λαϊκή. Τα έχουμε πάρει από κάπου αλλού κατά πάντα. Δεν ξέρω, τα πήρα εγώ. Λοιπόν, τι μου είσαι ετοιμάσει τώρα εδώ πέρα. Κάτι μου ψιλογκρίνιαζε προηγουμένως και ένιωσα μια ανάγκη να σε παρηγορήσω.
1: Δεν θα αρχίσω. Δεν το έχω ετοιμάσει για εσένα, βέβαια. Γιατί ο τίτλος αυτό που έχω ετοιμάσει λέγεται Η γκρίνια τη ημέρα. Άρα.
0: Ναι, και ποιο την κάνει.
1: Τι, για εσύ θα το κάνει, όχι. Είναι για έναν από το χωριό, από τη Γέρχερη. Δεν τον ξέρει.
0: Παράξενο να μην τον ξέρω. Είναι παλιά δοκίμαστε. Τράιμι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Σου έχω ετοιμάσει. Βασικά το βρήκα έτοιμο, αλλά ήθελα να το μοιραστώ.
0: Το ξαναετοίμασε. Το ζέστανε.
1: Ναι, το ζέστανα λίγο. Καθημερινές καταστάσεις που όλοι ζούμε, αλλά κανείς δεν το συζητάει, ρε παιδί μου, ανοιχτά. Γιατί όλοι μπορεί να κάνουμε τα ίδια πράγματα ή να τα δεχόμαστε τα ίδια πράγματα.
0: Και είμαστε εδώ από το πρωί 8 με 11 να συζητήσουμε αυτά που δεν συζητάει κανείς. Γροθιά στο μαχαίρι.
1: Λοιπόν, το.
0: Γροθιά στο τρυπάνι. Για πες, για πες.
1: Το δέστο μετά τις 12.
0: Τι εννοείς.
1: Τι αφορά τώρα αυτό. Είναι άτομα που στέλνουν φωνητικά μηνύματα. 3 λεπτών, 5 λεπτών. Και είσαι σε κόσμο, ρε παιδί μου, και δεν μπορείς. Και σου λέει, αν δεν είσαι μόνος σου, μην το ακούσεις.
0: Αρχικά να ξεκινήσουμε με το εξής. Ότι κανένα φωνητικό μήνυμα δεν έχει σταλεί χωρίς να πει συγγνώμη για το φωνητικό.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Ή στείλτε με το στείλεις. να στηρίξεις την επιλογή σου. Στέλνω φωνητικό. Άκου το όλο.
1: Πολλές φορές στέλνεις ηχητικά πράγματα που γράφονται με μία λέξη. Αλλά δεν ξέρεις σωστά ελληνικά. Αύριο που θα έρθει η Χριστίνα θα μας διαφωτίσει και
0: αυτό. Αυτό.
1: Δεν γίνεται. Λοιπόν, μετά. Οι φαντάσματα των social.
0: Τι είναι αυτό.
1: Οι άνθρωποι που σου αφήνουν 10 διάβαστα μηνύματα. Ναι. Όχι μόνο εσένα, γενικά.
0: Ολονώνουν.
1: Ναι. Αλλά θα σου κάνουν το like, ρε παιδί μου, μόλις το δουν.
0: Ξέρεις κάτι, αυτοί οι άνθρωποι είναι κατάπτυστοι, είναι ευδελειροί και το λέω αυτό εμπειρικά μιλώντας, γιατί είμαι ένας από αυτούς.
1: Αυτό. Μετά το άλλο.
0: Το είμαι ένας από αυτούς, δεν το σχολιάσεις καθόλου,
1: αλήθεια τώρα.
0: Καμιά φορά θα δω προεπισκόπηση. Έχω πάρει το μήνυμα τώρα. Εντάξει.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Να σου πατήσω like. Δεν χρειάζεται.
1: Και εμένα μόλις μου ήρθε η προεπισκόπηση γενική τα χειρομηχανή. Αλλά τι θες να κάνω να μην το ανοίξω.
0: Πάντα των ανθρώπων τώρα θα παρεξηγηθούν. Θα πάει το δέμα σου στο Βόλο.
1: Το άλλο το καλό. Το σύνδρομο του ξέρω έναν καλύτερο. Περίμενε βρε αμέσως.
0: Όχι, δεν ξέρω ακριβώς. Πες το.
1: Δηλαδή πήγα σε αυτόν τον γιατρό. Ωραία. Και μου έκανε αυτό και πλήρωσα τόσα. Α, εγώ ξέρω έναν καλύτερο. Και πλήρωσα τόσα, πλήρωσα πιο οικονομικά.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει το που πας σε ένα μαγαζί που λέει, μα εγώ αυτό το βρήκα φθηνότερα αλλού. Πήγαινε, πάρ' το από αλλού.
1: Όντως.
0: Ξέρεις τι με πρίζει σε μένα. Πήγαινε το άλλο και πες μου να πάω να το πάρω και εγώ το πουλήσω πιο ακριβά μετά. Πάω, μίζεροι άνθρωποι.
1: Μετά, λοιπόν, τα σπαστικά της τεχνολογίας, έτσι.
0: Ποια απ' όλα.
1: Το μαρτύριο του update. Όταν το κινητό. Εσύ που έχεις και Samsung ή ο υπόλοιπος και πρέπει να πας Mobis τώρα οπωσδήποτε.
0: Ναι, με το έχουμε ξεχνιόμαστε, ναι.
1: Βασικά αύριο θα στα πω, Τρίτη.
0: Ναι, okay.
1: Θα έχεις τις μέρες. Λοιπόν, αποφασίζει να κάνει ο υπολογιστής σου το κινητό σου update τη στιγμή
0: την
1: που,
0: που ζορίζεσαι,
1: να φύγεις
0: που
1: και πρέπει να αποσυνδεθείς από το Wi-Fi.
0: Πεθαίνω, με κυνηγάει η αρκούδα, πάρω την αστυνομία. Κάτσε να κάνω ένα update. Είναι και η αρκούδα, ναι, και το δικό μου κάνει update. Περιμένουμε όλοι μαζί.
1: Μετά, οι δοκιμαστές στο σούπερ μάρκετ. Έλα, τελευταίο θα σου πω γιατί θα γκρινιάξει πολύ. Λοιπόν, άνθρωποι που μου έχει τύχει. Άνθρωποι που αφήνουν το καρότσι, το καλαθάκι του στη μέση του διαδρόμου για να μελετήσουν τα συστατικά της μαρμελάδας, του φιστικοβούτυρου, της μερέντας.
0: Ποιος το κάνει αυτό? Εγώ ποτέ όπου πάω το καρότσι μου δεν αφήνω ποτέ μέσα στη μέση για να πάω κάπου. Καμιά φορά βολεύει, εντάξει.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή, κάποιοι διάδρομοι είναι πιο στενοί.
1: Και το αγαπημένο σου θα πω.
0: Για πες.
1: Το small talk στο ασανσέρ. Όταν πρέπει να μιλήσεις για τον καιρό θες, για τα ζώδια θες. Με τη γειτόνισσα ή το γείτονα.
0: Κλασική γιατρέ τη
1: γειτονιά. Τυχαίνει να είναι 25-30 χρόνια.
0: Ζέστη σήμερα, ναι, έβγαλε ζέστη. Ναι. Θα χειμωνιάσει.
1: Βάλε μου έναν αργυρό, σε παρακαλώ τώρα.
0: Μαζί σου.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
3: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
3: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
6: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: είπες.
1: Τι είπα, εγώ μόνο πεινάω. Μεσημεριάζει, πεινάω. Είμαι απλός άνθρωπος. Very simple.
0: Ωραία, λοιπόν, σου έχω τη λύση. Γιατί για δεν ξέρω ότι δεν θα μαγειρέψεις.
1: Εγώ.
0: Ότι ναι.
1: Είμαι
0: ναι.
1: Εγώ. Ακαμάτης.
0: Αλλά σου το δίνω γιατί τουλάχιστον δεν τρως δεξιά και αριστερά.
1: Τρώω μόνο ευθεία.
0: Πίτσες, σουβλάκια, μόνο μπέργκερς και τέτοια. Και τρως μόνο ευθεία και πας κουτάλα για φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό σε δύο σημεία.
1: Σε δύο σημεία, για πες το ένα.
0: Στον Άη Γιάννη, Αρχιεπισκόπου Ευγενείου 36 και Αντωνίου Βορεάδη.
1: Γωνία.
0: Με τηλέφωνο 2810-210-255. Διαφορετικά, εσύ που πας να ενημερώσουν, να έρθουν να σε βρουν.
1: Πάω κάνω τον ντεκόρ πλέον. Αυτό το έχουμε κλείσει. Αυτό είναι μέρος του background.
0: Κεντρικά, στο κέντρο του Ηρακλείου, Ανοπόλεως 2. Με τηλέφωνο 2810-2214-85.
1: Ξέρετε πάρα πολύ καλά, το φαγητό δεν πωλείται σε μερίδα, γιατί δεν είμαστε διάνθρωποι. Πωλείται αβέρτα. Θεωρώ 8 ντολμάδες, 3 τζουκάκια και 32 γραμμάρια πουρέ. Το οποίο είναι ελάχιστο, είναι ό,τι μείνει πάνω στο πιρούνι. Σε φάση, πάχει, τρως όσο θες. Όσο τραβάει η όρεξή σου. Πεινάς πολύ, τρως πολύ. Πεινάς λίγο, τρως λίγο. Δεν πεινάς καθόλου, τρως πολύ. Γιατί είσαι εσύ.
0: Ακριβώς.
1: Βασικά, γιατί είμαι εγώ, αυτό είναι η αλήθεια.
0: Καθημερινά βρίσκεις ζεστά και κρύα ορεκτικά, κυρίως πιάτα. Βρίσκεις σαλάτες. Βρίσκεις πάντοτε ένα φαγητό με
1: μπεσαμέλ.
0: Βρίσκεις επιλογές εάν νηστεύεις, αν είσαι vegetarian.
1: Βρίσκεις την υγειά σου, βρίσκεις. Αυτό
0: σου,
1: είναι, λοιπόν,
0: ωραία.
1: Κάθε
0: και
1: μέρα.
0: Σήμερα έχω να σου προτείνω.
1: Περίμενα από το ωράριο, για ξέρουν οι άνθρωποι, μην πάνε πολύ νωρίς να φάνε brunch.
0: Γιατί είπα.
1: Α, συγγνώμη.
0: Όχι, πες το.
1: Πήρε το παραπονιάρικο, ήφω και τώρα νιώσα. Συγγνώμη που σε διακόψα, πες τα όλα.
0: Οχού.
1: Ένιωσα
0: λοιπόν,
1: τύψεις.
0: Αντιπαρέρχομαι και συνεχίζω.
1: Αντιπαρέλα.
0: Θα πω τα αγαπημένα μου, εντάξει.
1: Τι έχουμε σήμερα Δευτέρα.
0: Μοσχαράκι λεμονάτο. Χοιρινό με δαμάσκηνα. Αγκινάρες αλλά πολύτα. Κοτόπουλο λεμονάτο, λαζάνια φούρνου με ντομάτα και κιμά, μπακαλιάρο πλακί, καπρικό στο φούρνο, πένες με κιμά, επειδή είμαι μακρονού θα το πω και το άλλο, πένες με σάλτσα Νάπολη.
1: Μιλάμε τώρα, είναι ωριακά πράγματα. Λοιπόν, ξέρετε, καθημερινές 11 το πρωί με 7 το απόγευμα, τα Σάββατα λίγο περιορισμένο 12 με 4, ενώ κυριακή να πάτε να φάτε αλλού. Να πάτε σπίτια σας.
0: Μπάρμπεκι στους αυλές σας ή στον μπαλκόνι.
1: Πρέπει να μαγειρέψετε κάτι.
0: Βάλτε ένα ταψί, μια κατσαρόλα.
1: Τι κουζίνα την έχετε.
0: Τεστέστε μια κατσαρόλα που λέει και η.
1: Και επειδή είμαστε εδώ πέρα, πνιχτοχέριδες, σας θέλουμε διακοπές, σας θέλουμε από εδώ, σας θέλουμε από εκεί. Να φάτε και τζαμπάδωρο επιταγή 20 ευρώ για όποιον θέλει. Και γιατί να μην θες, τι είσαι, κορόιδο.
0: Μα στέλνει τα μηνυματάκια σου στο Viber και μπαίνει στην κλήρωση. Γράφει κουτάλι αυτή τη φορά για να μην μπερδευτούμε. Και θα ανακοινώνονται οι νικητές κάθε βράδυ.
1: Ναι, φαντάζεσαι να πει, παιδιά, έχω να φάω. Ήθελα να βρει κάτι σέριφο, δεν ξέρω πώς. Γιατί αυτό είναι ο απέναντι το δικομένο τώρα, διαφορά που σε ανεβάζει. Σου δίνει πράγματα αβέρτα. Θες να φας και πας ταξίδι. Θες να πας ταξίδι και πας κουτάλι γιατρό. Θες αυτό και παίρνει ένα ποδήλατο. Αυτό το πούμε σε λίγο.
0: Και σινεμά.
1: Μόνο. Μια στιγμή, εγώ ήθελα να πάω στην Ελλάδα, βρέθηκα στο φέρι. Τι ταινία είναι αυτή, παράξενη.
0: Λοιπόν, είδες το χαμό που έγινε στο φέρι όμως.
1: Βέβαια, γιατί με το φέρι πας στις Κυκλάδες. Είδες που όλα δένουνε. Παιδιά, τι άλλο. Οριακά σας έχουμε υιοθετήσει εδώ πέρα.
0: Ξέρεις πολλούς τέτοιους, παίζεις μου, σε παρακαλώ.
1: Όχι, μόνο εμείς είμαστε.

0: Μαρία Μακράκη, μέχρι να μου είσαι κάνει τη ζωή ποδήλατο.
1: Α, δεν φταίω εγώ.
0: Ποιο θέλει,
1: να πα να βρει μια λύση στη μοτοποδήλατο εμπορική Στεφανάκη που την καλωσορίζουμε σήμερα στην παρέα μα.
0: Καλώ ήρθατε.
1: Είναι μαζί μα. Ναι, ναι, ναι. Διότι έχουν μια τεράστια αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο από το 1950.
0: Κανένα άκρα περάσει.
1: Σου προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλε τι ηλικίε και στι καλύτερε τιμέ. Άψογο σέρβι, πώληση χονδρική και λιανική.
0: Πάρε 20 ποδήλατα, ρε παιδί μου. Για πάρε 20 ποδήλατα. Πού θα πάω,
1: στο ένα πακέτο 20 ποδηλάτων. Του βρίσκει. Ανδρέα Παπανδρέου, 10.
0: 20 ποδήλατα χρειάζεται με 40 ποδαρούσα, φαντάζομαι.
1: Μαζί και αμουδάρα.
0: Έχει 40 πόδια, το ποδήλατο 2 πόδια, 20 ποδήλατα, 40 ποδαρούσα. Ορίστε, έχει 40 ποδαρούσα, πα και πέρα.
1: Δεύτερο κατάστημα εθνική αντιστάσεω.
0: Μη με αγνοεί!
1: Και τους βρίσκεις στο 28 10 346 138. Μοτοποδηλατοεμπορική Στεφανάκη, λοιπόν. Αποκλειστικός εισαγωγείας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
0: Και, και ξέρεις τι, μπορούμε να το αποδείξουμε.
1: Μπορούμε να το αποδείξουμε.
0: Πώς θα το αποδείξουμε, Μαρία, πες.
1: Έρχεται διαγωνισμός με δώρο, ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Η κόρνα που έπαιξε προηγουμένως.
0: Τι άλλο θέλετε.
1: Τώρα αισθάνομαι λίγο βέβαια ότι σας έχω μπερδέψει.
0: Από
1: αλλά
0: εβδομάδα, από
1: πιστέψτε
0: εβδομάδα.
1: Με, δεν το θέλω. Απλά μοιράζουμε βέρτα, κουβέρτα εδώ πέρα βόρα.
0: Διακοπές, φαγιά, εισιτήρια. Πάρε και ποδήλατο. Πάρε και ποδήλατο.
1: Αλλά θέλω να μείνει συντονισμένο στο A92,9 για να ακολουθεί τι οδηγίε μα αυτό. Να ακολουθεί τι οδηγίε μα στο κοντινό μέλλον.
0: Από εβδομάδα. Έτσι, από εβδομάδα. Λοιπόν, τα είπε, ξεθύμανε, το βγάλε από μέσα σου.
1: Καλωσορίζουμε λοιπόν τη μοτοποδηλατοεμπορική.
0: Καλώ ήρθατε. Να του κεράσουμε κάτι του ανθρώπου. Ένα φωντανάκι.
1: Ποιοι καλώ ήρθαν, ποιου θα κεράσουμε.
0: Αυτό που καλωσορίσατε.
1: Ποιου.
0: Δεν κάτι.
1: Φες το
0: δεν ξέρω. Δεν είμαι πολύ μπερδεμένο αυτή τη στιγμή.
1: Ποιου, Βαγγέλη.
0: Δεν καλωσορίζω κανέναν.
1: Μοτοποδηλατοεμπορική Στεφανάκη.
0: Έλα, λοιπόν. Μοτοποδηλατοεμπορική Στεφανάκη, το είπα 1-0. Δεν είστε να προσάψει τίποτα. Όχι, μπράβο μου. Το ετοιμάζω κανένα πεντάλεπτο να το πω. Εντάξει, πρώτη φορά μην το κάνω σαρδάμα. Από εβδομάδα θα το κάνω χάλια. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εμείς πρέπει να εξαφανιστούμε γιατί έχει πάει το 11 και είμαστε εδώ από τις 8 και ξέρεις κάτι. Κάποιοι εμείς χωλάμε οι άνθρωποι. Μέχρι και ο μάστορας δίπλα πήρε το τρυπάνι του και έφυγε. Οπότε πρέπει εμείς να πάμε τις ζωές μας. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα. Αύριο όμως, λίγο μετά τις 8. Πάντα σχετικό είναι αυτό. Εμείς ξανά εδώ πέρα.
1: Στο A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και φυσικά Μαρία Μακράκη, γιατί εμείς πάμε παγκέτο και δεν χωρίσουμε ποδί και άλλα τέτοια. Λοιπόν, 12 σήμερα, μην ξεχνάς. Γιώργος Μπαλοθιάρης, εγώ Βερίγου, εδώ καλοκαίρι στο Νότο μέχρι τις 2.
1: Και δεν χάνεις την απογευματινή σου συντροφιά με τον Βαγγέλη Πιπίου 4 με 6 στο απλά καθημερινά το απογευματό σου. Μαζί μας είχαμε.
0: Φιλοσοφίες.
1: Υδροδυναμική Σαριδάκη.
0: Κουτάλα.
1: Ριβιέρα Beach Bar Restaurant.
0: Όλα δικά σου είναι.
1: Σιτζετς και μοτοποδηλατοεμπορική Στεφανάκη.
0: Μέχρι να μάθω να το λέω, θα το λες. Λοιπόν, εμείς ξέρεις, ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά.
0: Και για να μην ξεχνιόμαστε, δεν σημαίνει ότι κλείσαμε. Πάρε γι' αυτό.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5 Numero 5. Numero 4. Numero 3. Αυτά μου φτάνουν. Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810 28 59 99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
9: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
10: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
11: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

92,9.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια
2: από αυτούς
1: που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαγίστα. Έτσι λένε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει. Ή φίλε μου, σερβιτόρι. Οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρε πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
8: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.

0: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
1: Απ 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
3: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12. Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
8: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: είστε?
1: Ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την εβδομάδα σας με υπέροχους ανθρώπους, με θετική ενέργεια, με όλη έτσι, αυτή την ωραία ενέργεια του καλοκαιριού που χρειαζόμαστε. Γιατί άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα.
0: Άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα, Δευτέρα 13 Ιουλίου του 2026. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι. Εκεί όπου παίζουν τα καλύτερα γλέντια, εκεί που πηγαίνονται οι καλύτερες συναυλίες, εδώ που πραγματικά ψάχνεις σε ποιο χωριό να πας, σε ποια παραλία να καλύψεις, σε ποιο φαράκι σου έχει περάσει έτσι από τα timelines, αλλά δεν το έχεις επισκεφθεί ακόμα. Είμαστε σε αυτή την περίοδο όπου το καλοκαίρι στο Νότο αναγεννάται, βεβαίως, στην ψυχή κάθε έτοιμου πλατσουρίστε εκεί έξω.
1: Και εννοείται πως είμαστε κι εμείς εδώ στις θέσεις μας για να τίνουμε ακόμα περισσότερο σε αυτή την τρελή κατάσταση των πλατσουρίστας. Το καλοκαίρι στο Νότο είναι εδώ για να μεταδίδει αυτή την ενέργεια και εννοείται από Κρήτη αλλά και πέρα από την Κρήτη, στα πέρατα του κόσμου.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη, όπως είπε και εγώ. Μάντρινα 95 για το Λασίθι, Άμπερ 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Φρέζ Ρέντιο 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα, Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσω www.καλοκαίριστονότο.com. Από παντού περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις φωτογραφίες σας, τις υπέροχες από τις παραλίες, αλλά και τη φωτογραφία που είστε κάποιοι άτυχοι όπως εμείς, που δεν κάνουμε διακοπές, αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι η ζωή. Οπότε περιμένουμε να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε στα social media της εκπομπής. Καλοκαίρι στο Νότο θα μας βρείτε στο Facebook, στο YouTube, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube. Το είπε το YouTube. Στο Threads και τέλος πάντων όπου υπάρχουν social media. Εννοείται πως παίζει δυνατά και το ρακοκάζανο.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Εντάξει, επικώς πατασπάει και εννοείται πως βαδίζουμε ολοταχώς προς τα 3 εκατομμύρια προβολές, Γιώργο.
0: Σε μία εβδομάδα μόλις. Και νομίζω ότι πραγματικά σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλη αυτή την αγάπη, για όλα αυτά τα μηνύματα. Εντάξει, χιλιάδες μηνύματα.
1: Παιδιά, τα διαβάζουμε όλα, έχω να σας πω.
0: Τι να πούμε ειλικρινά για όλο αυτό το χαμό που έχετε κάνει. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας αυτό που συμβαίνει την τελευταία εβδομάδα με το ρακοκάζανο, το νέο βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε να κάνουμε?
1: Σήμερα έχουμε να κάνουμε την ωραία μας την εξόρμηση στα υπέροχα φαράγγια και στενά υπέροχα έτσι άδυτα της Κρήτης. Θα πάμε μέχρι το νότιο Ρέθυμνο και θα απολαύσουμε το μαγευτικό κουρταλιώτικο φαράγγι.
0: Κουρταλιώτικο, έχω ακούσει εκεί πέρα ιστορίες, χαμός γίνεται.
1: Πραγματικά είναι ένα υπέροχο μέρος, οπότε πρέπει και εμείς να βάλουμε τα ορειβατικά μας παπούτσια, να πάρουμε δύναμη και να πάμε μέχρι εκεί για να απολαύσουμε αυτή τη μαγεία του τόπου.
0: Εκεί λαγοκέφαλους έχει στο κουρταλιώτικο.
1: Όχι, φαράγγι, είναι λίγο νεράκι τρέχει, σιγά μην έχει και λαγόψαρα.
0: Μάλιστα. Τι άλλο για πες.
1: Έχουμε να μπούμε στην κουζίνα μας και εννοείται στη μαγειρική της ημέρας έχουμε επικά χανιώτικα ντόνατς, τα οποία είναι αφράτα και κομμένα στη μέση, γεμισμένα με καυτή βελούδινη στάκα και χοντροκομμένο αντικριστό.
0: Τα ντόνατς όλα αυτά.
1: Όλα αυτά τα ντόνατς. Στο τέλος θα έχουμε και ένα έτσι τηγανιτό αυγό σαν το κερασάκι της τούρτας. Ένα
0: μάλιστα,
1: πράγμα.
0: Μάλιστα. Τι άλλο.
1: Θα συνδεθούμε ζωντανά με τα Χανιά. Εννοείται πως θα μιλήσουμε με την Ειρήνη Κατιδάκη από την νέα τηλεόραση να μας πει όλες αυτές τις κορυφαίες καταστάσεις που γίνονται στα Χανιά. Events, πολιτιστικά δρόμενα, παραστάσεις, συναυλίες αλλά και γλέντια.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά εδώ στο καλοκαίρι στο Νότο σήμερα μέχρι και τις 2 μαζί σας. Περιμένουμε να γονιδώ στα μηνύματά σας σε ποια γλέντια θα πάτε, ποια γλέντια διοργανώνετε. Ένας χαμός. Οπότε λοιπόν περιμένουμε τα μηνύματά σας. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Απέναντί μου είναι η απαστράπτουσα Super Sexy, πρώην εγκυμονούσα Νίν Λιφάρα και υποψήφια για το Playboys φακίων Γογό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο ανεπανάληπτος. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω. Γιώργος Μπολουθιάρης.
0: Αυτό ήταν όλο.
1: Αυτό ήταν.
0: Μάλιστα. 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπία πλατσουρίστα!
2: 2026. Peace, love, music.

για ακόμα μία εβδομάδα. Αυτός ο μυστηριώδης κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα, είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει επακριβώς το επόμενο επαγγελματικό βήμα του Τάιλερ μετά το στραπάτσο από τις κριτικές γιαγιάδες στο νέο βίντεο του καλοκαίρι στον Νότο Ραγκοκάζανο. Είναι αυτός ο οποίος ξέρει πραγματικά ποιοι συμμετέχουν τέλος πάντων σε αυτό το ελληνικό FBI. Είναι αυτός ο οποίος εισβάλλει κάθε βράδυ στο σπίτι του Αντώνη Μαρτσάκη, του στρίβει το μουστάκι και χάνεται μέσα στα μισοσκόταδα. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο σούπεργο φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: ο κύριος Κυρούλης για άλλη μια εβδομάδα. Δεν είμαστε κι εμείς. Να του πούμε κανένα καλό λόγο, κανένα γλυκόλογο. Γιατί εντάξει, τώρα ήρθε το Σαββατοκύριακο, είχαμε πάλι αέριδες. Έρχεται και αυτή η εβδομάδα και αυτή μέσα στον αέρα. Τι θα γίνει? Νόμιζα ότι μόνο τον Αύγουστο έχει έτσι αέρα. Τώρα θα έχουμε και τον Ιούλιο. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και εντάξει τώρα τα 6 με 7 μποφόρ κρίμα είναι. Ας τα πάει κάπου που δεν έχει καλοκαίρι. Να τα πάει προς το Νορβηγία, ας πούμε. Να ηρεμήσουμε κι εμείς, να ηρεμήσουν κι αυτοί και γενικότερα να υπάρχει μια έτσι ωραία κατάσταση με τον κύριο Κυρούλη να του λέμε όμορφα λόγια γιατί κάνει καλά τη δουλειά του. Και κάπως έτσι εμείς σιγά σιγά ξεκινάμε και πάμε προς τα Χανιά τα αγαπημένα, όπου εκεί εννοείται πως ο κύριος Κυρούλης προσπαθεί μάλλον να κάνει τον καλό, αλλά δε, αφού τα μποφόρια είναι 6 και έρχονται από βόρεια, οπότε μας πιάνουν από παντού και φυσικά η θερμοκρασία αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ευτυχώς που έχουμε όμως το Βοτανικό Πάρκο εκεί, όπου λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, στον Ομαλό, στον Φουρνέ, μπορούμε να κάνουμε τη βόλτα μας, όσο και αν φυσάει, μέσα στα φυτά και τα δέντρα, τα μπαχαρικά και τα βότανα, και εννοείται να καταλήγουμε σε αυτό το υπέροχο εστιατόριο με τους φίλους μας, με την οικογένειά μας, με τους κουμπάρους μας, βρε αδερφέ, για μια υπέροχη και αναπανάληπτη εμπειρία.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Χανιά, πού θα πάμε?
1: Για πες.
0: Στο Ρέθυμνο, που εκεί πάνω κάτω πάντως τα ίδια πράγματα είναι, γιατί εντάξει τώρα τα βοριαδάκια δεν κόβονται από πουθενά, οπότε βρίσκονται και στο Ρέθυμνο. 6 τον αριθμό, μέχρι το βραδάκι θα έχουν μειωθεί στα 4. Αλλά εντάξει, μην φανταστείτε, πάνω κάτω πολύ αέρας, παιδιά, αυτή την εβδομάδα. Απελπισία για κάποιους, αλλά και για κάποιους άλλους δεν τους νοιάζει καθόλου γιατί είναι διακοπές. Οπότε κάπου θα βρουν να κουρνιάσουν σε μια γωνιά που δεν θα εφησάει αλλά θα κόβει, να περάσουν καλά. Και από το Ρέθυμνο, Γιώργο, πού θα πάμε?
1: Άντε πάλι.
0: Πού θα πάμε?
1: Πού θα πάμε?
0: Θα πάμε στο Ηράκλειο, όπου και εκεί τα πράγματα φυσικά είναι αέρινα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Το ποφοράκι είναι 5, αλλά μέχρι το μεσημεράκι θα έχουν γίνει 6.
1: Αχα.
0: Και από τα 6 του Ηρακλείου πάμε στα 5 του Λασιθίου. Ιερά Πετράκιος Νικόλαος και Σιτία, εννοείται πως η ίδια κατάσταση επικρατεί και εκεί. Πολύς αέρας, οπότε να μου έχετε πολύ υπομονή, δύναμη και αέρας είναι, θα περάσει.
1: Μάλιστα, αυτό ήταν ο κύριος Χερούς, κυρίες και κύριοι, και όπως ξεκίνησε από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσουμε κι εμείς. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο Βοτανικό κήπο Κρήτης, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της πανίδας και της χλωρίδας. Πήγα να την κάνω μια λέξη, πλαρίδα, αλλά δεν τα κατάφερα.
0: Γιατί όχι, πλαρίδα.
1: Βάλτε το στο πρόγραμμα, ψάξτε στο Google, πραγματικά αξίζει τον κόπο να το βάλετε, γιατί είναι μία από τις κορυφαίες επιλογές του νησιού για να πάτε εκεί να ξαμολύσετε, ειδικά τα παιδάκια σας, αν τα έχετε. Να τα ξεφορτωθείτε τέλος πάντων. Θα βρείτε και ένα μοναδικό εστιατόριο με όλες τις κρητικές γεύσεις, αλλά και τον official traditional τρόπο παρασκευής στην παραστιά, στα πύλινα, στο ξυλόφωνο. Ένας μοναδικός χώρος για να ζείτε την Κρήτη από κοντά και την παράδοσή της. Βοτανικός κήπος Κρήτης. Πάμε γρήγορα σε μουσική, αμέσως μετά σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας με τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
1: Music, please.

0: από την Apple+. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
1: Ο ήλιος καυτός. Η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
2: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
1: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
2: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
1: Eternal Water. Διψάς...
2: τι λέω τόση ώρα.
1: Να το βρεις.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
5: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
4: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2857 60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: App Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
2: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
2: Νούμερο 1.
5: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
8: Γιατί χειμερινό?
7: Γιατί για ένα τζάκι λες συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μετάξει, θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
8: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς για...
7: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κομμωδίας είναι η έκπληξη.
8: Πιάσει νευρικό.
7: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-21-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
8: Γέλιο, το καλό που σου θέλω.
7: Όχι, πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσύ από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
6: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.

0: Καλημέρι στον Νότο! Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάτρες 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι η Κοκό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Εγώ θα ξεκινήσω από ένα πάρα πολύ ωραίο γλέντι που θα γίνει την Τετάρτη 15 Ιουλίου στον Σταυρό, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σταυρού. Μας το έστειλε η Έφη και εννοείται για την γιορτή του Αγίου Κύρικα. Μας προσκαλούν μάλλον στο προάβλιο σχολείου. Θα είναι ο Μανώλης Λιαπάτσκης και κρατήστε αυτό που θα σας πω. Έχει είσοδος 10 ευρώ με δωρεάν βραστό, παρακαλώ πολύ.
0: Τι λες τώρα. Αυτά είναι. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα. Στείλουμε στη φίλη μας την Εύη, η οποία μας ακούει από το Ηράκλειο, από το κατάστημά της. Μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Παιδιά, λέει χαμό σήμερα. Έχει πήξει, λέει, το Ηράκλειο στον κόσμο και είναι μόλις 12.30 ώρα. Τα φιλιά μας ολόκληρη την Κρήτη μας γράφει.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε στην Νικολέτα, η οποία πραγματικά, λέει, περιμένει πώς και πώς την σημερινή συνταγή της μαγειρικής. Γιατί ντόνατς με αντικριστό και στάκα δεν έχει ξαναδεί, ούτε ξαναδοκιμάσει. Ναι, τι να πω, είστε κι εσείς περίεργοι, δεν φταίμε μόνο εμείς. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στον Νίκο, ο οποίος μας έχει στείλει ό,τι θέλει να δει, δώσει χαιρετίσματα στην Ουρανία, η οποία έρχεται σήμερα στην Κρήτη για να κάτσουν, λέει, όλη την εβδομάδα από τις Σέρες. Να, οι Σέρες έρχονται, είναι. Κρήτη επιτέλους. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη Μαρία που μας ακούει από Λευκάδα. Αγαπάει πάρα πολύ Λευκάδα. Μας άκουσε την Παρασκευή που κάναμε ανταπόκριση, οπότε συνεχίζει να μας ακούει και σήμερα.
0: Μια μεγάλη καλημέρα στείλουμε πάλι στο Ηράκλειο, εκεί στο Δημήτρη και στο φίλο μας το Θέμη, οι οποίοι μας ακούνε από το γραφείο τους. Είμαστε πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Άντε ρε παιδιά, αυτού και εξελευθερία 10 μέρες μείνανε για το ρεπό, μας γράφουνε. Άντε, μετράμε αντίστροφα κι εμείς. Καλημέρα, Αρετή, και στη φίλη μας τη Δέσποινα, οι οποίοι κατευθύνονται εγώ προς τους αμόλοφους του Αγίου Παύλου στο Ρέθυμνο. Τι ωραία, ρε παιδιά, να μας στείλετε φωτογραφίες από εκεί. Καλημέρα να στείλουμε σε ακόμα ένα ζευγάρι, στη φίλη μας τη Βάσο και στο φίλο μας το Στράτο, οι οποίοι κατευθύνονται προς την Κολοκύδα αυτή στον Άγιο Νικό. Και ακόμα ένας προορισμός ο οποίος παίζει πολύ.
1: Κανονίστε, μην σας πάρει ο αέρας
0: από τα μηνύματά σας. Βλέπουμε ότι παίζει πολύ Κολοκύθα φέτος. Καλημέρα να στείλουμε και στο Βάι, εκεί κοντά στο Γιώργο και στη φίλη μας τη Δανάη, οι οποίοι μας ακούνε και μας δίνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Νάτες και οι Αρχάνες, ωραίες στη Ζήση και ο φίλος μας ο Στέφανος. Την καλημέρα μας, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε και στους χθεσινούς. Στο Μάξιμο, τον Πρόδρομο, τον Κυριάκο και το φίλο μας τον Γιώργο, οι οποίοι είναι χθεσινοί μετά το γλέντι στα Ξυλουράκια.
1: Ήμασταν κι εμείς.
0: Λύσανε, λέει, στην κάμερα του καλοκαίρι στον Νότο, θα γίνει χαμός.
1: Τι ωραία, τι ωραία να περιμένετε τους Glendy Hoppers εκεί που θα γλεντάτε κι εσείς, να μας πείτε τα δικά σας. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στο Γιώργο που μας ακούει από το Ηράκλειο. Σας είδαμε, λέει, το Σάββατο το πρωί, παιδιά. Τι γινόταν εκεί, λέει, σας δείχνανε πριν να βγείτε στον αέρα, κάνατε, δείχνατε, βγάζετε φωτογραφίες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι βγήκαμε το Σάββατο. Το Σάββατο, Γιώργο, στο Μέγκα Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, το Σάββατο ήταν, ναι, σωστά.
1: Και μας είχαν εκεί πριν να βγούμε, δεν ξέρω, μάλλον τους αρέσαμε.
0: Παιδιά,
1: φτιαχνόμαστε για να βγούμε.
0: Παιδιά, εμείς φτιαχνόμασταν. Ήταν χωρίς καπέλο εγώ. Τη λέω, βάλω το καπέλο σου, ξέρω εγώ, μιλάγαμε, κάναμε. Και μετά καταλάβαμε από το. Που το είδαμε στο Μέκα και ανεβάσατε και κάποιες stories εσείς. Ότι τόση ώρα που τα κάναμε εμείς όλα αυτά, ήμασταν στον αέρα. Λέω, εντάξει, τώρα παίζουμε Λούμπερ, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία, παιδιά. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Αμέσως μετά σε. Τι θα κάνουμε μετά, πάμε σε παραλία.
1: Ναι, όχι, ποια παραλία πάμε.
0: Α, στην εξόρμηση.
1: Θα πάμε κουρταλιώτικο, φαράγγι.
0: Κουρταλιώτικο στο μενού, λοιπόν, μετά. Οπότε μείνετε μαζί μας, γιατί πάμε Νότιο Ρέθυμνο.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: ώρα για την εξόρμηση της ημέρας. Αυτή τη φορά στην Κρήτη. Πάμε νότιο Ρέθυμνο, πάμε Κουρταλιώτικο. Θα γίνει χαμός και νομίζω ότι πραγματικά αυτή τη φορά σκέφτομαι να πω χωρίς την κουβό την περίγου, να βρω εκεί μια ωραία θέρα παρουσία. Να είμαστε κάτω από τους καταράκτες, να κολυπάμε μέσα στα φαράγγια, να παίρνουμε φωτογραφίες. Και αυτή να βλέπει τα stories μας και απλά να ζηλεύει.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα. Από την Apple Ass.

0: είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τα ωραία μας τα παπούτσια, τα ορειβατικά, να βάλουμε από μέσα το μαγιουδάκι μας, γιατί θα δούμε και πολλά νερά, και να καταλήξουμε εκεί νότια του νομού Ρεθύμνου, περίπου 22 μόλις χιλιόμετρα από την πόλη, και εννοείται στα πιο εντυπωσιακά φυσικά αξιοθέατα που υπάρχουν εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Έχω να σου πω ότι το κουρταλιώτικο φαράγγι ξεκινάει από τον κάμπο του χωριού Κοξαρέ.
1: Α, από εκεί ξεκινάει.
0: Βεβαίως. Και ρέει ανάμεσα στα βουνά Κουρούπα και την κορυφή Κούλες.
1: Μάλιστα.
0: Έχω να σου πω ότι εκεί θα δούμε τεράστιες βραχώδες πλαγιές που φτάνουν και τα 600 μέτρα.
1: Τόσο ψηλές.
0: Ναι, ναι, και είναι γεμάτες ανοίγματα και σπηλιές. Έχω να σου πω ότι εκεί μπορεί να δεις και καμία όρνηθα.
1: Μάλιστα. Εκεί μπορεί να δω και κάτι τίποτα χαμένους τουρίστες από αυτούς που ψάχνουν κάθε φορά στις ειδήσεις.
0: Το μόνο σίγουρο. Από εκεί περνάει ο Κουρταλιώτης ο ποταμός, ο οποίος διασκίζει το.
1: Διασκίζει.
0: Το σχίζει το φαράγγι και εκβάλλει στο διάσημο φοινικό δάσο του Πρέβελη.
1: Α, δηλαδή, αν το προχωρήσουμε όλο και το διαβούμε, θα βγούμε στην Πρέβελη.
0: Βέβαια, βέβαια. Τι ωραία. Εκεί στην παραλία, και εννοείται πως όλο αυτό πρέπει σίγουρα να το κάνουμε μία φορά στη ζωή μας, γιατί πραγματικά είναι φανταστική.
1: Μάλιστα.
0: Εμπειρία. Σύμφωνα με την παράδοση, ναι, όταν φυσά δυνατός άνεμος, δημιουργεί σφυρίγματα περνώντας ανάμεσα από τα κοιλώματα των βράχων.
1: Μου είναι στοιχειωμένο.
0: Όχι, όχι. Και αυτά μοιάζουν, λέει, με κούρταλα.
1: Με κούρταλα.
0: Ναι, ναι, που χτυπούν. Γι' αυτό και ονομάζεται κουρταλιώτικο.
1: Α, γι' αυτό βγήκε το όνομα.
0: Βέβαια, βέβαια. Έχω να σου πω ότι εκεί έχει και ωραία σκαλοπάτια.
1: Α, τι σκαλοπάτια.
0: Σκαλοπάτια.
1: Τέτοια λέγε μου. Γουστάρω, το ακούω σκαλοπάτια. Λέω, θα ανεβαίνω, θα περνώ σούπερ.
0: Έτσι, στα πλευρικά του δρόμου είναι, λοιπόν, τα σκαλοπάτια. Τα παίρνει, φτάνει στο βάθο του φαραγγιού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί όπου βρίσκεται και η εκκλησία του Οσίου Νικολάου.
1: Α,
0: του
1: Οσίου
0: Κουρταλιώτη.
1: Α,
0: βέβαια,
1: είναι άλλο Άγιος Νικολάος.
0: Ναι, ναι, ναι, μεγάλη χάρη του.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί βρίσκονται και οι πηγές του Κουρταλιώτη.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται, χαμός.
1: Α, εκεί βγαίνει από εκεί, εκβάλλει το νερό, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, εκεί είναι ακριβώς από κάτω ο καταπληκτικός αυτός καταράχτης που τον βγάζουν όλη φωτογραφία.
1: Δηλαδή πάμε με μαγιό στο Κουρταλιώτικο.
0: Εννοείται και κάνουμε μπάνιο, το συζητώ.
1: Μάλιστα.
0: Έχει μεγάλη ροή ακόμα και τον Αύγουστο το νερό. Και έχει και ένα σημείο που είναι πολύ στενό και σκοτεινό, βέβαια. Αλλά μπορείς να πας εκεί κολυμπώντας. Είναι το χαμηλότερο σημείο του ποταμού. Και βέβαια εκεί έχει και μια ωραιότατη γέφυρα.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ έχω πάθει ψυχολογικό με τα ποτάμια και όλα αυτά. Από αυτή την ταινία τη θυμάσαι, τη Γαλάζια Λίμνη. Όπου μέσα εκεί κάπου είχε στη λίμνη, δεν ξέρω, βουτούσαν σε ένα ποτάμι, σε ένα τέτοιο ξέφωτο, σαν αυτό που έχουμε εμείς στα φαράκια μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχε βέλες, δεν ξέρω τι είχε, ρε παιδί μου. Και ήταν πάνω, κολούσαν να βάλουν τα δέρματά του. Από τότε, λοιπόν, σαν παιδάκι.
0: Νομίζω ότι είχες μπερδέψει τις ταινίες.
1: Δεν ξέρω, από τότε, λοιπόν, πραγματικά κάθε φορά που βλέπω φαράκια, νερό κτλ., λέω Παναγία μου, δεν θέλω να τα βλέπω τόσο ζωγραφιστά.
0: Έλα, εμείς δεν έχουμε τέτοια εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία και εννοείται ότι αν δεν θέλεις να βραχείς, μπορείς να πάρεις τη γέφυρα που υπάρχει εκεί του μεγάλου ποταμού και στη συνέχεια πας μέχρι την θάλασσα, τσαλαβουτώντας και παίζοντας με τα νερά.
1: Α, τόσο εύκολα.
0: Ναι, ναι, φτάνεις στην παραλία του Πρέβελη και εκεί εννοείται πώς κάνεις την μπανάρα σου.
1: Μάλιστα.
0: Έχω επίσης να σου πω πώς.
1: Πόση ώρα είναι όλο αυτό?
0: Είναι 3 περίπου χιλιόμετρα.
1: 3 χιλιόμετρα?
0: Δεν είναι πάρα πολύ.
1: Οι 3 χιλιόμετρα τώρα κούτσα κούτσα στο φαράγγι.

0: αλλάζει.
1: Βγαίνουν 2-3 ώρες
0: περπάτημα. Ναι, γιατί είσαι και μέσα στα νερά, είσαι στη σκιά, στα δέντρα.
1: Ναι, αλλά μέσα στα νερά δεν είναι εύκολο το περπάτημα.
0: Εντάξει τώρα, και εσύ είπαμε ότι άμα θέλει, παίρνει και την γεφυρούλα και πα πολύ πιο εύκολα.
1: Δεν κάνω ένα τελεφερίκ να περνάμε από πάνω, τελειώνει η υπόθεση.
0: Τελεφερίκ, εσύ και πώ θα νιώσω την εμπειρία την ωραία.
1: Πρέπει να την νιώσω δηλαδή.
0: Α, από εκεί υπάρχει και ο Γιπαετό, σίγουρα θα τον δει. Γιατί εκεί συγκεκριμένα κάνει την αναπαραγωγή του Γιώργο.
1: Α, εκεί γίνεται αναπαραγωγή των νεαετών.
0: Και δεν έρχεται μόνο ο Γιπαετό τη Κρήτη εκεί να κάνει αναπαραγωγή.
1: Μήπω είναι αυτά τα κούρταλα που ακούγονται και δεν είναι τα άλλα.
0: Α, λε τώρα, εσύ μπορεί. Εκεί δεν κάνει την αναπαραγωγή του μόνο ο κριτικό ο Γιπαετό.
1: Του έρχονται και παλού.
0: Έρχονται και από όλα τα Βαλκάνια, σου λέει, γιατί εκεί είναι ωραίο τόπο.
1: Αν μήπω είναι 20 ανοχή των νεαετών εκεί πέρα και εμεί πάμε και του ενοχλούμε.
0: Λε τώρα εκεί. Πάντω έχω να σου πω ότι εκτό από το Γιπαετό μπορεί να βρει κι άλλα έτσι αρπακτικά. Όπως όρνια, χρυσέτους.
1: Φαντάσου τώρα εσύ να είσαι σε αυτό το μισοσκόταδο εκεί πέρα στο ποτάμι, μέσα μόνος όταν το διασχίζεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και να ακούγονται από πάνω τα όρνια.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι και αυτό μια.
1: Σκηνικό από την Οδύσσια του Νόλαν.
0: Συγκλονιστική εμπειρία.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, εγώ να σου πω ότι εννοείται πως θα δούμε και το φίνικα του Θεόφραστου.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ο φίνικος του Θεόφραστου.
1: Είναι ο Θεόφραστος, το φύτεψε.
0: Είναι το δεύτερο σημαντικότερο φινικόδος της Κρήτης. Δεν είναι το Σπρέβελς εκεί, το.
1: Είναι. Όντως.
0: Είναι οι φίνικες, έτσι τους λένε εκεί τους φίνικες.
1: Α, είναι του Θεόφροστα, είναι ποικιλία.
0: Είναι ποικιλία, ναι.
1: Πώς λέμε, αγκούρι τεσεό, ας πούμε.
0: Κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, εκεί στο κουρταλιό του Κουφαράγκη,
1: ναι, ναι,
0: σίγουρα θα δεις καμία νεροχελώνα.
1: Νεροχελώνα?
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές δαγκώνουν.
0: Οι χελώνες δαγκώνουν, μωρή Γιώργο.
1: Εννοείται δαγκώνουν, πλάκα μου κάνεις. Εδώ τρώνε τα λαγόψαρα.
0: Τι λες, παιδάκι μου.
1: Εγώ τι έχω φοβηθεί τις χελώνες.
0: Εσύ μη φοβάσαι τις χελώνες, γιατί έχει και σπιτόφιδο, αλλά και έχει και λιμνόφιδο.
1: Τι έχει και σπιτόφιδο και λιμνόφιδο.
0: Ναι, ναι, οπότε αυτά ίσως.
1: Να σου πω, εμείς θα περπατάμε λίγο τώρα, δηλαδή θα περπατάμε αυτό το φαραγγί και θα έχουμε την υπόψη μας. Τα όρνια που θα κράζουν και θα αναπαράγονται από πάνω μας.
0: Ναι, ναι.
1: Στα λιμνόφυτα, τα σπιτόφυτα που θα πετάγονται.
0: Ναι, ναι.
1: Στις χελώνες οι οποίες θα βλέπουν άνθρωπο μετά από ένα περίοδο χειμώνα και θα πάνε το ορμάνι να κόψουν κανένα κομμάτι. Τι άλλο έχει πέρα, έχει τον Όσιο Νικόλα, ο οποίος ξεχυλίζει νερά να μας πνίξει.
0: Εντάξει, λίγο υπερβολικό σε βρίσκω. Μπορεί να δεις κανένα έτσι, καμία χελώνα, κανένα αρπακτικό, κανένα φυτάκι έτσι μικρό. Εντάξει τώρα κι εσείς.
1: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το κουρταλιό του Κοφαράκη στο Νότιο Ρέθινο. Αν έχετε πάει κι εσείς, στείλτε μας φωτογραφίες στα social media. Καλοκαίρι στο Νότιο θα μας βρείτε. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Αμέσως μετά διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε με τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο. Come on, let's go. Η Κρήτη. Η Κρήτη. Είναι εδώ.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.
0: Anne Klein's Be a Platzurista. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One. Η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
2: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.

0: Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
8: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
9: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
10: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
11: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
12: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

0: είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, 29,42 για το Ρέθμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι εγώ, Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελτσιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Και πάμε πρώτα-πρώτα στο μήνυμα του Βαγγέλη, ο οποίος έχει έρθει από το Αγρίνιο, έχει μαγευτεί από την Κρήτη, είναι στα Χανιά. Χθες λέει επισκέφθηκαν τους κομμόλιθους ποταμίδας Χανίων, έπαθαν πλάκα με αυτό το σκηνικό από Καπαδοκία που κυριαρχεί στο νησί και είναι λέει και ένας προορισμός ο οποίος πρέπει να τον ψάξεις για να τον βρεις και να τον δεις.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Φανταστικό μέρος, τι ωραίοι άνθρωποι. Πολύ, πολύ χαιρόμαστε που σας στέλνουμε μήνυμα. Τα φιλιά μας, Ρακοκάζανο, μπράβο στις κριτικές γιαγιάδες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε στο νησί σας. Πολλά φιλιά μας στέλνουν εκεί, ωραία παρέα. Να είστε καλά, παιδιά. Επίσης, έχουμε φωτογραφία από παραλία Γυάλισκάρη, από τα Χανιά, από την Παλαιόχωρα, Νότια Κρήτη. Φανταστική μας την έχει στείλει ο Δημήτρης. Εκεί περνάνε λίγο υπέροχα, εκεί κάτω από τα Αρμυρίκια.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στο Μοχό, στο φίλο μας τον Νίκο και τη Χαρά, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί. Καλημέρα εκεί από το κέντρο των Χανίων, στο φίλο μας τον Τάσο και την Άννα, οι οποίοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να βρουν πάρκινγκ για να κατέβουν. Αδιανόητη, νομίζω, η προσπάθεια η οποία έχουν καταβάλει μέχρι στιγμής, όμως θα συνεχίσουν δυνατά σε αυτόν τον αγώνα, τον οποίο γίνεται εκεί στο κέντρο των Χανίων. Καλημέρα στην Κριτσά την όμορφη, στον Κώστα και την Νίκη, οι οποίοι ετοιμάζονται για το αίτιο. Το επόμενο Σάββατο βαφτίζουν την κόρη τους.
1: Με το καλό.
0: Και σας ευχόμαστε με το καλό, παιδιά. Πραγματικά, τι όμορφο και να σε καλούν και να μοιράζονται μαζί σου τέτοιες χαρές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για το μήνυμά σας. Καλημέρα στείλουμε στο Σπύλι, στον Άγιο Βασίλειο, όπου εκεί ο Μανώλης και η Κατερίνα ετοιμάζουν εξόρμης από ό,τι φαίνεται και ετοιμάζουν τα πράγματα στο σπίτι. Τώρα φορτώνουν το αμάξι και μας έχουν στην τσίτα, όπως μας γράφουν.
1: Φιλιά, πάνε να στείλουμε και στο Μαράκι που μας έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία από ένα σκηνικό, δεν ξέρω, κάπου ψηλά στα βουνά είναι. Καλά να περνάτε. Ξεκίνησαν και αυτοί τις διακοπές τους σιγά-σιγά. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στον Μάνο, ο οποίος ετοιμάζει, λέει, τα μπογαλάκια του για να πάει στην Αθήνα για κάτι δουλίτσες που έχει, αλλά θα επιστρέψει δρυμύτερος. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Αντωνία, η οποία μας ακούει, Γιώργο, από το Βόλο. Ζέστη, λέει, πολύ σήμερα στο Βόλο. Εμάς εδώ δεν πολύ φυσάει, αλλά μέσω των FM, τι να πω, μέσω των FM, εκεί πιάνει καλοκαίρι στο Νότο μέσω FM.
0: Στη Βέρεια.
1: Στο Βόλο.
0: Α, στο Βόλο. Ναι, τι να σου πω, μέχρι και την Αλάσκα, άμα είσαι καλή διάθεση, πιάνει το καλοκαίρι.
1: Μας ακούν πάντως και χαίρονται ιδιαίτερα γι' αυτό. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Ελένη και τον Νίκο, οι οποίοι, Γιώργο, έχουν σκάσει στην Κάρπαθο.
0: Νάτα.
1: Περνάνε ωραία, μας λέει. Νάτα. Έχουν βρει και ωραίες παραλίες, ωραίους ανθρώπους, ωραίο φαγητό, αλλά σαν την Κρήτη, κακά τα ψέματα.
0: Τώρα να τα λέμε γι' αυτά. Καλημέρα στο Λευτέρα και τη Δώρα, οι οποίοι μας ακούν εκεί από τα Χανιά επίσης. Καλημέρα να στείλουμε στο Ρέθυμνο εκεί, στην Αρκαδίου, στη Βάσο και τη Μιχάλη. Στη Βάσο και τον Μιχάλη, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν πολλά χαιρετίσματα. Καλημέρα, Χρήστο Σέβη, κατευθύνονται προς Χανιά και μας ακούνε στα αμάξι τους. Παιδιά, λέει, να ζήσουν οι γιαγιάδες. Είδαμε το βιντεάκι σας το πρωί, λιώσαμε στα γέλια. Πάντα τέτοια δημιουργικά. Να έχετε βιντεάκι, να μας κάνετε, να μας φτιάχνετε τη διάθεση με όλη αυτή τη μαυρίλα, μας γράφουν εδώ πέρα τα παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε και στην Αστόρια, στον Αλέξ και τη Ράνια, οι οποίοι μας ακούνε από τη Νέα Υόρκη και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Εγώ, να, εδώ, λέει, θα έπρεπε, παιδιά, να έρθετε να κάνετε πραγματικά ένα βιντεάκι με τις γιαγιάδες, να βουήξει όλη η Νέα Υόρκη, μας γράφουνε.
1: Ωραία θα ήταν.
0: Ωραία ιδέα.
1: Έτσι, ένα ωραίο ταξιδάκι το έχουμε, νομίζω, ανάγκη μέχρι τη Νέα Υόρκη. Και εγώ θα σε πάω στην Κοπενχάγη, όπου εκεί στην Nordvest, δεν ξέρω τώρα αν είναι συνοικία ή αν είναι περιοχή, μας ακούει η Κατερίνα με τον Edgar, οι οποίοι μένουν εκεί στην Κοπενχάγη, μας ακούν, χαίρονται πάρα πολύ γι' αυτό, μας στέλνουν τα φιλιά τους. Θερμοκρασίες δεν μου γράφεται, κάνει ζέστη, κάνει κρύο. Το δωμάτιο, λέει, που μένουν είναι μόλις 9 τετραγωνικά.
0: Τι λες τώρα. Αλλά... Εντάξει, 9 τετραγωνικά είναι τα περισσότερα δωμάτια τώρα ξενοδοχείων.
1: Ναι, εντάξει, Γιώργο, φοιτητές είναι, περνάνε όμορφα. Απλά τους λείπει λίγο ο ήλιος, λίγο η θάλασσα, λίγο το καλοκαίρι στο νότο. Τα φιλιά μας, παιδιά, να περνάτε όμορφα.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο Βάμο, εκεί όπου προετοιμάζονται για το γλέντους με τον Γρηγόρη το Σαμόλη. Στην Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε την αφίσα. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο φίλο μας το Στέλιο, ο οποίος μας ακούει από την Ιερά Πέτρα και κατευθύνεται προς τη Μεγάλη Παραλία για μπανάκι. Τα φιλιά μας, Στέλιο. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα, εφόσον είπαμε για Μεγάλη Παραλία, εγώ και στο Πέλαγο Seaside Restaurant.
1: Εννοείται.
0: Το οποίο είναι μαζί μας και σήμερα η οικογένεια Τζορτζάκη και ένας από τους πιο δημοφιλείς σεφ στην Ελλάδα, ο Σωτήρης Ευαγγέλου, ο οποίος έχει φέρει το project του, την κουζίνα Λαγκρέκ, εκεί στο Πέλαγο. Πύραγος. Αν είστε κοντά στον ομό Λασιθίου, βάλτε το στο πρόγραμμα, γιατί αξίζει πάρα πολύ τον κόπο. Και να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα στην άλλη μεριά τώρα της Κρήτης, εκεί κοντά στο νοσοκομείο της Σούδας, όπου βρίσκεται ο Κωνσταντίνος και η φίλη μας η Νίκη, και μας δίνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Εγώ θα σε τρέξω μέχρι τη Μακεδονία, όπου μας έχει στείλει ο Αντώνης. Είναι, λέει, στο κήπο, είναι τώρα αυτό, στο χωράφι του, στο κτήμα του, και μας έχει στείλει δέντρα.
0: Δέντρα
1: με βερίκοκα και δέντρα με ροδάκινα. Να πάμε να τα μαζέψουμε ή μας τα στέλνει για να τα ζηλέψουμε, δεν ξέρω. Πάντως ωραία φαίνονται, σκιαρά, έπαιρνες όμορφα.
0: Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα. Μας έχει στείλει και πολλά γλέντια, θα τα πούμε στη συνέχεια. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα και στις Ανέκ Λάινς και σε όλα τα καράβια του, τα οποία είναι συντονισμένα μαζί μας, και να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο προσωπικό, το ναυτιλιακό, αλλά και στους επιβάτες.
1: Εννοείται πως έχει ξεκινήσει από το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, ο διαγωνισμός ο νέος για Ηράκλειο, Πειραιά Ηράκλειο, για δύο άτομα με δίκλινη καμπίνα. Την Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, κληρώνουμε εισιτηριάκια και φυσικά ο νικητής θα βγει στον αέρα.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με ζωντανή σύνδεση με Χανιά, με Ειρήνη Καντιδάκη, για να μάθουμε όλα όσα παίζουν στην όμορφη πόλη της Κρήτης.

καλοκαίρι στο Νότο. 5, 4,

0: Να πάμε στα αγαπημένα μας Χανιά, γιατί είναι και πολλά τα μηνύματά σας, ειδικά εσάς που έχετε σκάσει τώρα εκεί και δεν ξέρετε τι να πρωτοκάνετε. Βέβαια, μεγάλα τα Χανιά. Να πάτε κάτω στο κέντρο, να πάτε στα χωριά, να πάτε σε ποια παραλία από όλες που γίνεται χαμός, και Νότια Χανιά και Βόρεια Χανιά. Ένας κακός χαμός. Η Ειρήνη Κατιδάκη είναι εδώ και σήμερα για να μας καθοδηγήσει, να μας φτιάξει τη σκαλέτα μας και να μας πει κάθε μέρα τι θα κάνουμε.
1: Καλημέρα!
2: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσύ?
2: Κανονικά θα έπρεπε να ακούμε τζιτζίκια τώρα και να είμαστε μια παραλία.
1: Αχ, ναι.
0: Άστα, να έχουμε και μια καρπούζα εκεί δίπλα στο κύμα που την βάζανε παλιά.
2: Όπω, το έκανε τέλειο, Γιώργο.
0: Έτσι.
2: Αλλά δεν ζοριζόμαστε πολύ, γιατί έχει χαμό όλες αυτές τις μέρες να πάμε έτσι, να διασκεδάσουμε. Έτσι. Οπότε ξεπερνάμε λίγο τα τζιτζίκια και μένουμε στην πόλη.
0: Έτσι, για πες, για βάλε μας σε πρόγραμμα.
2: Σήμερα, παιδιά, έχει του Thievery Corporation.
0: Α, ναι.
2: Αν του λέω σωστά, τώρα συγγνώμη για όσου του γνωρίζουν καλύτερα και δεν.
1: Μια
2: τους
1: χαρά
2: του
1: λέει. Μια χαρά.
2: Ωραία, τέλεια. Οι οποίοι γιορτάζουν τα 30 χρόνια πορεία. Το θρυλικό λοιπόν αμερικάνικο μουσικό δίδυμο έρχεται στο Πάρκο Μαρκόπουλου για μια μοναδική συναυλία. Είναι από τα πιο μεγάλα ονόματα που έρχονται στα Χανιά φέτο. Οπότε καλό είναι σε όσους αρέσει αυτή η, αυτού του είδους η μουσική. Νομίζω είναι ηλεκτρονική, είναι και μία μίξη από μουσικές του κόσμου. Αξίζει να πάτε να τους ακούσετε.
0: Έχουν ένα κοινό δικό τους η Thievery Corporation. Οπότε νομίζω ότι αυτό το κοινό θα είναι και εκεί απόψε να τους τιμήσει.
2: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Από ό,τι έχω διαβάσει, ταξιδεύουν κιόλας για να τους βρουν.
0: Έτσι,
2: οπότε
0: έτσι.
2: Ίσως έχουν έρθει και στα Χανιά μόνο για αυτό το λόγο.
0: Σωστό, σωστό.
2: Όσοι τώρα είστε του Γλετιού, σήμερα έχουμε στο πρώτο δημοτικό σχολείο Μουργιών παραδοσιακό κριτικό γλέντι με το Χρύσανθο Μακράκι. Αγαπημένος. Ξέρει να γλεντάει και θα περάσουμε πολύ καλά όσοι βρεθούμε κοντά του.
1: Οι Μουργιές είναι. Οι Μουρνιές είναι κοντά στα Χανιά.
2: Οι Μουρνιές είναι περίπου, υπολόγισε, κοντά, είναι 2 χιλιόμετρα κοντά στο νοσοκομείο.
1: Τίποτα, μια χαρά. Οπότε για τους ανθρώπους που έχουν στα Χανιά, ιδανικό να μάθουν πώς να γλέντια.
2: Υπάρχει και αστική συγκοινωνία πολύ σχετική προσταχή. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει κάποιο μεταφορικό μέσο.
1: Σούπερ.
2: Αύριο τώρα, παιδιά, δεν ξεχνάμε την παραδοσιακή συγγνώμη στράτα. Πολιτιστική σύλλογη ζωντανεύουν τα σοκάκια των Χανίων με μουσική και τραγούδι.
1: Εντάξει,
2: αυτή τη φορά ο Ψιλωρίτης θα πάρει τα ηνία της βραδιάς.
1: Έχουν ανέβει κάτι φανταστικές φωτογραφίες και πραγματικά χαζεύουμε. Ναι, μπράβο, δηλαδή σε όσους το οργανώνουν όλα αυτό.
2: Είναι, περνάμε πολύ ωραία.
1: Τι
2: όσοι
1: όμορφα
2: βρεθούμε εκεί, περνάμε φανταστικά.
0: Και είναι και
2: γι' αυτό
0: Ειρήνη,
2: όσοι είστε στα Χανιά να έρθετε.
0: Και η στράτα των Χανίων πλέον έχει εξελιχθεί σε ένα κριτικό, ας το πούμε έτσι, πώς να το πω, αξιοθέατο πλέον. Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει signature, δηλαδή θα πρέπει να πας εκεί.
2: Που δεν πρέπει να χάσεις.
0: Σωστό, ναι, σωστό.
2: Έχεις πολύ δίκιο, Γιώργο. Έχουμε όμως και Μποφίλιου την ίδια μέρα. Μην την ξεχάσουμε την αγαπημένη μας Νατάσα Μποφίλιου.
1: Πάμε μετά το βράδυ.
2: Στο θέατρο Ανατολικής Σταύρου την Τρίτη. Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια για την Μποφίλιου. Είναι αγαπημένη.
0: Με το
2: θα περάσουμε
0: δικό της
2: φανταστικά
0: κοινό,
2: όσοι βρεθούμε εκεί. Οπότε πάμε στην Τετάρτη, παιδιά.
1: Πάμε στην Τετάρτη.
2: Όπου η Άλκη στην Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου έρχονται στο Πάρκο Μαρκοπούλου πάλι για να δώσουν μια φανταστική συναυλία και να περάσουν να διασκεδάσουμε με τραγούδια που μας θυμίζουν τα παλιά. Τώρα καινούρια δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι πολλά, αλλά τα παλιά μας αρκούν.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου έχει μια πορεία πολύ διαχρονική και έχει και αρκετά και νέα τραγούδια και παλιά, αγαπημένα κτλ. Οπότε θα τους απολαύσει το κοινό.
2: Και την ίδια μέρα θα πάμε στο Γαλατά, στην πλατεία του Γαλατά, όπου έχει
1: γλέντι
2: παραδοσιακό κριτικό γλέντι, ναι, με το Μανώλη το Μπομπολάκι. Κάθε μέρα, παιδιά, γλέντι.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
2: Δεν θα χάσουμε λεπτό την κριτική λίρα. Κάθε μέρα θα έχει κριτική λίρα.
1: Μα πλέον.
2: Η Πέμπτη,
1: Ναι, ναι.
2: Την Πέμπτη τώρα, παιδιά, έχουμε λίγο πιο εναλλακτική διασκέδαση.
1: Για πες.
2: Στο Θέατρο Ανατολικής Ταύρου θα πάμε να δούμε την Κάρμεν, τον μπαλέτο τη Μιλάνο, που θα ανεβάσει την Κάρμεν.
1: Τι ωραία!
0: Λοιπόν, φαντάσου τώρα να είσαι στα Χανιά.
2: Πρέπει να τα βλέπουμε όλα.
0: Φαντάσου τώρα να είσαι στα Χανιά, να είσαι στις διακοπές και να σου λέει τι έκανες χθες και προχθές. Χθες πήγα σαν αγλέτη, προχθές πήγα μπαλέτο. Κάθε μέρα, ξέρω εγώ, κάτι τελείωσε διαφορετικό.
1: Να τα έχουμε όλα στη ζωή μας.
2: Έτσι, για να μην βαριόμαστε, παιδιά, πρέπει να τα ζούμε όλα. Και τώρα μετά το μπαλέτο, ήρθε η ώρα να πάμε στο γήπεδο του Γρανίτη, στην Αγία Μαρίνα. Είναι εκεί στα 10 χιλιόμετρα, να πω, από το κέντρο του Φανίου, λίγο πριν τον Πλατανιά. Θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό κριτικό γλέντι με τον Ανδρέα Μανολαράκη, αγαπημένος.
0: Βέβαια,
2: δυνατός, ωραία μουσική, ωραίο γλέντι, ωραία παρέα. Οπότε αξίζει να βρεθούμε εκεί.
0: Βέβαια.
1: Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει λόγος πια για να κάνεις ένα γλέντι. Απλά κάνεις το γλέντι. Δεν πάει να είναι ούτε γιορτή, ούτε τίποτα. Απλά κάνεις ένα γλέντι.
0: Ναι, όντως ισχύει αυτό, γιατί παλιά, ας πούμε, γινόταν γλέντι τις γιορτές, ας πούμε. Στους γάμους, στις βαφτίσεις κλασικά, αν υπήρχε κάτι, ας πούμε. Τώρα είναι μια τρίτη βράδυ όπου έχουν ημερομηνία ελεύθεροι λιράρδες.
1: Πάμε!
0: Κλείστους, πάμε, έλα όλοι. Πώς θα πάμε την επόμενη μέρα στη δουλειά? Βαριέσαι, δεν πάμε. Και τελείωσε το ζήτημα.
2: Όπως θα λέτε, αυτά είπανε και στο Χορδάκι.
1: Ναι.
2: Και αποφάσισαν ότι την Παρασκευή 17 Ιουλίου δεν θα κάνουν ένα απλό γλέντι γιατί έχουν κενό οι λιράριδες, αλλά θα βρεθούν στις Βουκολιές και θα κάνουν γιορτή παγωτού.
1: Αχ, τι ωραία!
0: Τι ωραία!
2: Οπότε εγώ εκεί θα πάω, παιδιά.
1: Αχ, πάρε με μαζί
2: σου. Δεν το κάνω. Θα είναι ο Νίκος ο Καρκάνης, ο οποίος είναι αγαπημένος. Πολύ παγωτό θα έχει.
1: Συγγνώμη τώρα, αυτό το παγωτό. Οπότε θα το φτιάχνουν εκεί στο σύλλογο, ας πούμε. Θα το δίνουν αβέρτα, έτσι, χύμα. Πώς θα γίνει?
2: Φαντάζομαι ότι ένα παγωτό ο καθένας μας θα το φάει. Δεν γίνεται.
0: Τώρα να πας σε γιορτή παγωτού και να μην φας παγωτό είναι λίγο.
2: Δεν γίνεται.
1: Ποιος το σκέφτηκε, μπράβο του.
0: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο στον εμπνευστή.
2: Πολύ σωστά. Και μετά ακολουθεί την Κυριακή ο Ακύλας.
0: Ο Ακύλας.
2: Έρχεται, παιδιά, ο Ακύλας.
0: Μάλιστα.
2: Θα κάνει χαμό.
0: Για όλα τα γούστα, λοιπόν.
2: Τα νέα παιδιά περισσότερο, αλλά πότε δεν ξέρεις, και μπορεί και μεγαλύτερα παιδιά να τον αγάπησαν και να θέλουν να τον ακούσουν από κοντά.
1: Εννοείται.
2: Οπότε την Κυριακή έχουμε Ακύλας στο Θέατρο Ανατολικής Ταύρου πάλι.
0: Τέλεια.
1: Για όλα τα γούστα νομίζω το πρόγραμμα.
2: Γεμάτη η βραδιά μας. Παιδιά, συγγνώμη, σταμάτησα λίγο πριν γιατί νομίζω ότι είπα λάθος τον καλλιτέχνη που θα είναι στη γιορτή παγωτού. Είναι ο Μιχάλης ο Κουνάλης και
0: μάλιστα
2: ο Λευτέρης ο Γεωργιλαδάκης.
0: Εντάξει, μωρό, όλοι αγαπημένοι.
2: Αυτοί θα είναι στις Βουκολιές στο γιορτή παγωτού.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Όλοι αγαπημένοι τους. Λοιπόν,
2: όλοι αγαπημένοι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη μου. Ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Τα φιλιά μας.
2: Φιλιά πολλά, προσοχή στο αλκοόλ.
0: Έγινε, εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ. Bye.
2: Να'στε καλά. Γεια σας.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέκ Lines, μπει επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και Κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
5: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
6: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
7: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
8: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
9: Summer starts here.
8: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
10: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
11: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
10: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
11: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
12: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
13: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
14: Είμαι η Άννα.
15: Είμαι ο Λάκης.
16: Είμαι η Αφροδίτη.
17: Είμαι ο Γιάννης.
18: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
19: Είμαι η Αγάπη.
20: Είμαι ο Δημήτρης.
21: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
22: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
23: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
24: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Bye-bye.

0: είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάντρε 95 για το Λασίθι, Α 92,9 για το Ηράκλειο, ήχο 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμει για να φτάσουμε πάντου και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι εγώ, Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργο Μπαλοθιάρη.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σα.
1: Εγώ θα σε πάω μέχρι τη Ζυρίχη, εκεί όπου βρίσκεται ο φίλο μα ο Παναγιώτη, στο καντόνι τη Ζυρίχη.
0: Νάτα.
1: Συγκεκριμένα, λε και ξέρω που είναι. Τα φιλιά μα και την αγάπη μα θα του στείλουμε. Περνάει όμορφα, λέει εδώ. Είναι εδώ και δύο χρόνια. Δεν έχει. Είναι εκεί τέλο πάντων. Δεν έρχεται Κρήτη, δεν έρχεται Ελλάδα. Μα ακούει και πολύ χαίρεται γι' αυτό. Θέλει να στείλει πολλά φιλιά στην αδερφή του, τη Ρένα, που βρίσκεται στην Αθήνα. Τα φιλιά μα και την αγάπη μα θα του στείλουμε και εμεί στη Ζυρίχη. Τι ωραία. Επίση, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην φίλη μας την Δέσποινα, η οποία έχει, Γιώργο, μία ταβέρνα εκεί στην Κίσαμο, και μας στέλνει αυτή την ώρα που μιλάμε, μας στέλνει διάφορες φωτογραφίες. Τώρα, ας πούμε, μας έστειλε ένα ψητό στο φούρνο, λέει, μας περιμένει.
0: Πω.
1: Το έχει φτιάξει, είναι λουκούμι, άντε, λέει, περάστε να το φάμε, είναι και τη δύσκολη ώρα. Ποια ντόνατς, λέει, που περιμένουμε τώρα να κάνουμε εμείς εδώ πέρα? Τι ντόνατς, ελάτε να φάτε το λουκουμάκι μου που το έχω φτιάξει και έχει βγει μόλις από το φούρνο. Άντε, πάμε, Γιώργο, σήκω.
0: Νομίζω ότι τώρα στο ξυλόφουρνο, πώς το λένε, ψητό, τώρα να βγαίνει εκεί να το φάμε και σε ένα ωραίο τραπεζάκι, σε κανένα ασκιανό που λέμε στην Κρήτη, θα ήταν τέλεια. Καλημέρα στον Ορέστη και τη Δώρα, οι οποίοι μας ακούν από την κάτω Ζάκρο, τα φιλιά μας, παιδιά. Νάτος ο Μακρύς Γυαλός, ο φίλος μας ο Δημήτρης και η Άννα μας ακούν από εκεί και μας στέλνουν τα χαιρετίσματά τους. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα εγώ και στα Αχλιά, σε αυτή τη μοναδική παραλία, όπου εκεί μας ακούνε ο φίλος μας ο Δημήτρης, η Ειρήνη, ο Παύλος, η Μαρία. Αχλιά forever μας γράφουνε.
1: Γεια σας.
0: Τα φιλιά μας στον παράδεισο, παιδιά. Καλημέρες να στείλουμε και στα Φαλάσσερνα, στο φίλο μας τον Γιώργο, που μας ακούει από εκεί. Κατευθύνονται σιγά σιγά και άλλα άτομα της παρέας και έχει ετοιμάσει κατάσταση από ό,τι μας γράφει εδώ πέρα. Έχει πάρει κουζινάκια, έχει πάρει σκηνές, έχει πάρει ωραία πράγματα να στήσει την κατάστασή του.
1: Και εννοείται, εγώ θα σε πάω τώρα πάλι στην Ολλανδία, στο New Way Game. Ελπίζω να το λέω σωστά, παιδιά. Εκεί είναι ο Λευτέρης με την Μαρία, η οποία είναι φανατική πλατσουρίστα. Έχουν δει όλα μας τα βιντεάκια πάρα πολλές φορές. Εντάξει, λέει, φέτος το τερματίσατε. Αγαπάμε γιαγιάδες, αγαπάμε ρακοκάζανο. Πώς και πώς περιμένουμε, λέει, να έρθει το δέμα από την Κρήτη με τις ρακές.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Στην Ολλανδία. Τα φιλιά μας, παιδιά, και την αγάπη μας, να περνάτε όμορφα. New Way Game. Ελπίζω να το λέω σωστά.
0: Μάλιστα, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στην Τίλης, όπου ήμασταν χθες με τους Γλέντι Χόπερς. Σήμερα το βράδυ συνεχίζουν αυτοί, ακάδεκτοι.
1: Αυτά είναι.
0: Δευτέρα βράδυ Γλέντι με Μιχάλης Καλέργης, Ψαρογιώργης, Βασίλης Σταυρακάκης. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά, και πραγματικά μπράβο και συγχαρητήρια και στην αθλητικό όμιλο εκεί τη Λύσου που τα διοργανώνει όλα αυτά.
1: Χαμός,
0: αυτό το φανταστικό τρίμερο. Τι να μας τουρίσει του Μόρουλαντ εκεί με τα τρίμερά της. Τρίμερο στην Τίλισο. Σαμόλιδες, Σταυρακάκηδες, ξυλουράκια, χαμός.
1: Λοιπόν, έχω τη Μαρία και το Μιχάλη, οι οποίοι ετοιμάζουν, λέει, τα μπαγκάζια τους για Νάξο. Οπότε πρέπει να τους πούμε, τέλος πάντων, πού να πάνε, τι να κάνουν στην Άξο. Βγαίνουμε και κάθε χρόνο εκεί από τον πύργο. Θυμάσαι?
0: Βέβαια.
1: Λέμε τα πολιτιστικά να το κανονίσουμε. Νομίζω πως, εντάξει, Νάξο έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, ωραίες πατάτες, ωραίο φαγητό. Οπότε θα περάσετε ούτως ή άλλως καλά, με ή χωρίς τη δική μας βοήθεια.
0: Καλημέρα και στη Ζήρο εκεί που ετοιμάζονται για το δικό τους πανηγύρι στις 26 Ιουλίου με τον Νίκο Καρκάνη. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το φίλο μας εδώ πέρα μας έχει στείλει την αφίσα. Καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από την Ιερά Πέτρα, από το σπίτι του. Καλημέρα να στείλουμε στη Μαρίνα, τον Ηλία και τη Χαρά, οι οποίοι μας ακούν από την Ανώπολη, Σφακιά. Καλημέρα εκεί στο κέντρο του Ρεθύμνου, στο Λάμπι, τη Βίκη και το μικρό Χάρη, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν πολλά χαιρετίσματα. Γιαγιάδες forever μας γράφουνε. Θέλουμε να παίξουμε κι εμείς το επόμενο βίντεο.
1: Γιατί όχι, εμείς σας περιμένουμε, είμαστε ανοιχτοί. Πολλά φιλιά να στείλουμε και στον Κώστα, ο οποίος μας γράφει εδώ και το Βόλο, ότι είναι αξιοζήλευτος και πρέπει να πάμε οπωσδήποτε να πιούμε μαζί του τσίπουρα. Και από τα τσίπουρα του Βόλου θα σε πάω στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, όπου ετοιμάζονται οι φοιτήτριες. Είναι φοιτήτριες στη Θεσσαλονίκη, πάνε Χαλκιδική και μετά θα έρθουν στην Κρήτη.
0: Ωραία.
1: Βέβαια, ετοιμάζονται, λέει, για Χαλκιδική, αλλά σαν τα νησιά, σαν το νησί μας, λέει, δεν έχει. Εντάξει τώρα, καλά.
0: Τι να λέμε τώρα. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε εγώ και κάπου μακριά, εκεί στη Μελβούρνη, στο φίλο μας τον Γιώργο, τον Παντελή, και τη φίλη μας τη Μαργαρίτα, οι οποίοι μας ακούνε. Πολύ θα θέλαμε, παιδιά, να ήμασταν εκεί, να γυρίζαμε, λέει, στα σοκάκια που γυρίζουν και οι γιαγιάδες, να απολαμβάναμε ένα, λέει, ελληνικό καφεδάκι στην σκιά ή στον Ασκιανό που είπε και εσύ, λέει, Γιώργο, πριν. Τα φιλιά μας όλη την Κρήτη από τη Μελβούνη των 300.000 Ελλήνων.
1: Όπω, πολλοί Έλληνες. Έκανε πολύ μια Κρήτη ολόκληρη.
0: Απίστευτο, απίστευτο, παιδιά. Πάρα πολλοί Έλληνες στη Μελβούνη, τα φιλιά μας, παιδιά. Πάντα χαιρόμαστε όταν παίρνουμε από την Αυστραλία μήνυμα. Καλημέρα στον Θοδωρή και την Ελένη που μας ακούνε και αυτοί από το Πετροκεφάλι. Για να στείλουμε εγώ μια μεγάλη καλημέρα και στην Απελάς, όπου είναι μαζί μας και σήμερα με το Flexu, αν την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα.
1: Και εννοείται πως δεν μένουμε εδώ, αλλά μας στέλνουν κάθε φορά και διακοπές. Δώσαμε ένα τριήμερο στο Ρέθυμνο, σε ένα φανταστικό ξενοδοχείο, και τώρα παίζει διαγωνισμός άλλο ένα τριήμερο για το Μόχλος Λασιθίου. Μπείτε να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί όπου να θα κάνουμε και την κλήρωση.
0: Λοιπόν, να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα στο Θάλασσα Seaside, όπου χθες ήταν το event με τον Βασίλη Τσιλιχρήστο.
1: Έγινε χαμός.
0: Έγινε χαμός, εννοείται. Μπίλαρος εκεί, τι θα γινότανε.
1: Πυροτεχνήματα εκεί. Χαμός,
0: χαμός, τι να λέμε. Καλημέρα να στείλουμε και σε όλη την ομάδα εκεί που προετοιμάστε για το επόμενο event. Mm-hmm. Σάββατο 18 Ιουλίου, Αντασία, ελπίζω να τη λέω σωστά. Είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη DJ, η οποία έρχεται για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance.
1: Θα έχουμε και φεγγάρι.
0: Το οποίο θα γίνει χαμός, παιδιά, δεν χάνετε. Σάββατο 18 Ιουλίου, όσοι είστε κοντά στον ομό Λασιθίου, εκεί κοντά στην Ιεράπετρα, στους Καθαράδες, Όστρια Resort and Spa, ένα από τα καλύτερα πεντάστερα ξενοδοχεία στην Κρήτη. Και φυσικά μέσα του υπάρχει το Θάλασσα Seaside.
1: Μοναδικός χώρος.
0: Μας περιμένει. Πάμε λοιπόν τώρα σε μουσική. Επιστρέφουμε μαγειρική της ημέρας και νομίζω ότι σήμερα θα γίνει χαμός, γιατί πάμε στα Χανιά με φοβερό ντόνατ, το οποίο έχει γεύση από Αμερικάνικη πρεσβεία, από την αγαπημένη Kimberly Guilfoyle, η οποία ήρθε στην Ελλάδα και δεν δίδαξε μόνο έτσι διπλωματία, δίδαξε και πολιτισμό, δίδαξε και

0: έτοιμοι να πούμε στην κουζίνα μας και σήμερα. Σήμερα συνταγέρισαι από τα Χανιά. Ανυπομονούμε για αυτό το κριτικό ντόνα ατόμιο, το οποίο δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι. Και είμαστε έτοιμοι να βουτήξουμε στα άδυτα της κριτικής γαστρονομίας για ακόμα μια φορά.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα,
1: Powered by Festo Supermarkets.

0: είμαστε έτοιμοι για ακόμα μία φορά. Λίγο παραπέντε βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία γιατί. Γιατί εδώ κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν έτσι να. Δεν ξέρω, να μειώσουν το χρόνο τη μαγειρική.
1: Φήμες, φήμες.
0: Μάλλον, οπότε τελευταία φορά δεν ξαναγίνεται γιατί έχουμε και παράπονα από του ακροατέ. Θέλουν να ακούν με προσοχή τι οδηγίε για το πώ θα γίνει η συνταγή. Και εγώ τώρα θα αναγκαστώ να την πω γρήγορα.

0: πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την συγκεκριμένη συνταγή, η οποία λέμε ότι έτσι είναι πραγματικά μια έκρηξη γεύσεων. Γιατί η φουρνάρισα εκεί στα Χανιά βρήκε τρόπο να δώσει αυτό που ήθελαν οι Αμερικάνικοι, οι πεζοναύτες που πήγανε για ένα ντόνατς έτσι τύπου κλασικό. Τι νομίζετε, πως εσείς έχετε καλύτερα ντόνατς στο χωριό σας? Όχι, πια Νέα Υόρκη. Εδώ έχουμε τα χανιώτικα, τα ντόνατς, τα οποία δεν έχουν μέσα σοκολάτα, δεν έχουν μέσα τυρί.
1: Αλλά τι έχουνε?
0: Έχουν μέσα ωραιότατο ψιλοκομμένο.
1: Τι, το λένε, με φοβίζεις.
0: Αντικριστό.
1: Ναι. Τι, συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Αντικριστό.
1: Αντικριστό, έχουμε μέσα ντόνατ.
0: Βεβαίως.
1: Πώς έγινε αυτό το θαύμα?
0: Εννοείται πως έχουν και στάκα.
1: Και στάκα μέσα ντόνατ.
0: Ναι, ναι, και για να γίνει όλο αυτό ακόμα έτσι πιο γουάου, έχει βάλει και κάτι αυγά, μάτια, τα οποία σίγουρα όταν το τρως λες, πω, δεν υπάρχει αυτό που ζω, σίγουρα είναι φανταστικό, και εννοείται πως θα το απολαύσω μέχρι τελευταία μπουκιά. Αυτό είπαν λοιπόν οι Αμερικάνοι πεζοναύτες που πήγαν και ρώτησε αν στο φούρνο αν έχει τα τυπικά, τα παραδοσιακά ντόνατς.
1: Δηλαδή δεν τους άρεσε τα κανονικά, θέλαμε τα αντικριστά.
0: Όχι, οι συγκεκριμένοι τους τάισε άλλου τύπου ντόνατς. Αυτοί τα κανονικά θέλανε, αλλά τώρα ξέρεις.
1: Τώρα άμα τους έχουμε με το καλό.
0: Άμα σου βγει το κριτικό μέσα σου, δεν γίνεται.
1: Εννοείται αυτό.
0: Έτσι λοιπόν άνοιξε τα ζυμαράκια της και έβαλε μέσα αυτά τα ωραία τα κριτικά εδέσματα και του τάισε, και φυσικά αυτοί είπαν, ποια Μανχάταν, ποια Νέα Υόρκη, παιδί μου, εδώ έχουμε Κρήτη.
1: Φώναξε για την Κίμπερλι μετά να δοκιμάσει.
0: Νομίζω πως η Κίμπερλι ήδη έχει τοποθετηθεί επί του θέματος.
1: Α, ναι.
0: Έχει πάρει ήδη την συνταγή και προσπαθεί να την προωθήσει στην αμερικανική κουλτούρα.
1: Μάλιστα.
0: Θα χρειαστούμε αφράτα στρογγυλά ψωμάκια σαν μπανς.
1: Ναι, ναι.
0: Αυθεντική στάκα Χανίων, που είναι έτσι πιο ανατριπτική, έτσι, πιο έχει ρευστή γεύση.
1: Πιο σεξουλιάρικη.
0: Ακριβώς. Κομμάτια από ψημένο αντικριστό ή ότι τέλος πάντων κρέας έχει περισσέψει την προηγούμενη μέρα. Θα χρειαστούμε επίσης ένα αυγό για κάθε ντόνατ, τηγανιτό φυσικά, μάτι όπως θα λέγαμε, για
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: βγάλει
1: ναι, ναι,
0: μάτι.
1: Έτσι.
0: Και φυσικά αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και μπόλικη κριτικιά έτσι, μαγιά για το σερβίρισμα. Όπως σας είπα, θα τα ανοίξουμε τα ντόνατ, θα βάλουμε μέσα το αντικριστό, θα βάλουμε και το στάκα έτσι να γλιστράει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα το κλείσουμε και από πάνω θα βάλουμε το αυγουλάκι, το μάτι, και καλή μας όρεξη.
1: Μάλιστα, ωραία αυτά τα ντόνατ, ανατρεπτικά. Βέβαια δεν έχουν και πολλές θερμίδες από ό,τι βλέπω έτσι.
0: Ναι, ναι, καθόλου θερμίδες.
1: Ντόνατ, αντικριστό, στάκα, αυγά, τίποτα.
0: Είναι, τίποτα, light,
1: πιστεύω,
0: light.
1: Ένα light πρωινό, έτσι, έτσι. Πρωτεϊνικό.
0: Αυτό,
1: από αυτά τα καινούργια που είναι στη μόδα,
0: ναι, ναι,
1: για να πάρεις λίγο τα πάνω σου.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα, αυτά είναι η Κίμπερλι στα Χανιά και δεν ξεκολλάει, κυρίες και κύριοι.
0: Mm-hmm.
1: Και έφερε κι άλλες φρεγάτες εκεί στη Σούδα, σου λέω, να τρώγουμε τέτοια ντόνατ, να το ξέρουμε. Να έρθουν κι άλλοι. Πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε για αποφώνηση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: ξεκίνησε η εβδομάδα μας και εννοείται πως θα τελειώσει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Ευχαριστούμε για όλη την αγάπη, για όλα τα μηνύματα. Δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 12.
0: Φιλιά πολλά.
2: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κιμά από τις φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κιμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.
3: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
4: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
3: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε, τα πίνουμε.
4: Αιώνιο νερό. Eternal Water. Με κρατάει fit και στυλάκι. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
3: Παγάσα. Η γυναίκα σου το ξέρει.
5: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις. Από άλλο κόσμο.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack. Είσαι πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack. Με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
5: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Rap Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
8: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
9: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
10: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
11: Κουτάλα.
10: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
11: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
10: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
11: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
10: Όσο θέλεις?
11: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
10: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
11: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
12: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
13: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Εξυγιαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγιαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγιαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
15: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
16: Είμαι κορίτσι και ιστορία.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και πίνει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
2: ναι,
1: από αυτούς που παραγγέλνουν την πύρα ή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Summer starts here.
4: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Ο ήλιος καυτός. Η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
7: Μου πιάνετε, σας παρακαλώ, ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
6: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
7: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
6: Eternal Water. Διψάς...
7: τι λέω τόση ώρα.
6: Να το βρεις.
8: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
9: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
8: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
9: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
10: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλικαρνασσό.
9: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
8: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Ιουλία Καλιμάνη live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
8: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Απ 92,9.

0: θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Με δουλεύει πίτσα λεγαζή.
2: Αλήθεια.
1: Το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα τα ίδια.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
9: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
10: Είμαι η Άννα.
11: Είμαι ο Λάκης.
12: Είμαι η Αφροδίτη.
13: Είμαι ο Γιάννης.
14: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
15: Είμαι η Αγάπη.
16: Είμαι ο Δημήτρης.
17: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
18: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
19: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
20: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και τι εβδομάδα είναι αυτή που ξεκινά. Στο τέλος της έχουμε μια μοναδική συναυλία, το περιμένουμε πώς και εσείς και εγώ. Αλλά θα έχουμε χρόνο να τα πούμε. Καλησπέρα και καλώς μου ήρθατε. Είναι το απλά καθημερινά που μόλις τώρα ξεκινάει και μπαίνει στην παρέα σου και παρέα με το smartpart.gr, τα ανταλλακτικά κουζίλοκλου και την Pizza Fan, κηρύσω την έναρξή του.

Λοιπόν, έτσι για το ξεκίνημα να σου πω ότι προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι εμπνευσμένες απαντήσεις. Πάω να πάρω λοιπόν καφεδάκι νωρίτερα και εγώ, ξέρεις, αν και μεσημέρι θα ευχηθώ. Δεν έχω εγώ κανένα θέμα να πω και καλημέρα, να πω και καλή εβδομάδα. Άλλωστε δεν έχει περάσει, Δευτέρα είναι. Πάω να πάρω λοιπόν καφέ, λέω καλησπέρα, καλή εβδομάδα και μου απαντάει η κοπέλα στο καφέ, θα δείξει. Θα δείξει. Πήγα να πω, okay, ναι, έχεις ένα δίκιο, αλλά ας το πιστεύουμε ότι θα είναι μια καλή εβδομάδα. Αλλά όντως, ρε παιδί μου, αυτές οι εμπνευσμένες απαντήσεις, καμιά φορά, τις περισσότερες φορές, μου φτιάχνουν εμένα το κέφι. Δεν ξέρω αν και εσύ το πιστεύεις αυτό, αλλά τουλάχιστον δεν είναι αυτά τα γνωστά που περιμένεις να ακούσεις σαν απαντήσεις. Αυτό ίσως να μου αρέσει περισσότερο απ' όλα. Καλώς μου ήρθατε. Ξεκινήσαμε και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

διακοπές δόθηκαν. Την προηγούμενη εβδομάδα, Παρασκευή, έγινε η κλήρωση και κάποιος ή κάποια θα ταξιδέψει. Λοιπόν, αλλά επειδή, ξέρεις, ο A52,9 δεν εφησυχάζεται ποτέ, κάτι μου λέει ότι το επόμενο διάστημα κι άλλοι θα ταξιδέψουν με τον ίδιο τρόπο που ταξίδεψαν κάποιοι την προηγούμενη εβδομάδα, τουλάχιστον μπήκαν στη διαδικασία. Οπότε stay tuned, γιατί ο A52,9 δεν σας αφήνει έτσι. Καλοκαιράκι χωρίς ταξίδια δεν σας αφήνει ο A52,9. Καλησπέρα, καλησπέρα και στις επιχειρήσεις που είναι στη συντροφιά μας κάθε απόγευμα στο smartpart.gr, στην αγαπημένη ομάδα της Pizza Fan, αλλά και στα ανταλλακτικά Cuzulogo.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις.

0: κουρασμένα.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Για το Samsung smartphone ή Samsung tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
5: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Έχω δύο πολύ ωραία θέματα σήμερα. Σου έχω και το βιβλίο για την παραλία. Θέλω να μου στέλνεις κι εσύ αν έχεις κάποιο ενδιαφέρον βιβλίο που θα ήθελες να το επικοινωνήσω στην παρέα. Και γενικότερα θα δούμε και τα ζώδια. Είναι η Δευτέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δούμε ζώδια για το πώς θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα. Για όλους μας να ξέρουμε από πού θα μας έρθει. Να φυλαχτούμε. Οπότε έχουμε να κάνουμε δουλίτσα και αυτό το απόγευμα. Πάμε γιατί το επόμενο τραγούδι το αγαπώ πάρα πολύ και θέλω να το αφιερώσω και σε ένα αγαπημένο μου πρόσωπο που αυτή τη στιγμή ξέρω πολύ καλά ότι ακούει.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Καθώς σκρόλαρα προχθές, έβλεπα στο TikTok τον Michael Jackson που τον έχουν κάνει μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, ρε παιδί μου, και τραγουδούσε, ο Michael Jackson τραγουδούσε Βασίλη Καρά. Και πέθανα στο γέλιο. Είναι μαγικό. Είναι μαγικό πραγματικά αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, πόσο αληθοφανή κάνει τα πράγματα. Θέλει πολύ προσοχή, γιατί καμιά φορά μπερδεύεται και ακόμα, ακόμα και ο πιο ανίδεος μπορεί να μπερδευτεί. Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε για τον Michael Jackson, να σου πω ότι επέστρεψε. Και η ταινία του Michael Jackson έχει σπάσει κάθε κοντέρ, με τελευταίο κοντέρ που έσπασε πέρασε μπροστά από το Bohemian Rhapsody. Τα κέρδη της ταινίας είναι πολύ περισσότερα, οπότε δεν ξέρω πού θα σταματήσει όλο αυτό. Μάλλον έχει να κάνει με το ότι οι περισσότεροι και οι νεότεροι μάλλον μαθαίνουν τον Michael Jackson μέσα από τις ταινίες του, και αργότερα έρχεται και η μουσική παιδεία μέσα από την μουσική του διαδρομή. Αλλά νομίζω ότι η ταινία είναι ό,τι καλύτερο, και θα έρθουν και άλλες νομίζω ταινίες από ό,τι έχουν πει με την ζωή και την ιστεροφημία της μουσικής του Michael Jackson.

0: Αναπνοή μου.
1: Λοιπόν, μην το ξεχάσεις, το λέω από τώρα για να το βάλεις στο πρόγραμμα. 17 Ιουλίου, Γιώργος Αμπάνης στο Τεχνόπολης. 20 Ιουλίου, Ακύλας στο ΕΛΜΕΠΑ. Δύο ημερομηνίες, δύο μεγάλες συναυλίες. Τη μία τη γνωρίζουμε, το Γιώργο Σαμπάνη κάθε καλοκαίρι εδώ. Τον Ακύλα είναι η πρώτη φορά που θα τον παρακολουθήσουμε και για τον ίδιο που θα κάνει συναυλία στο Ηράκλειο και ανυπομονούμε. Και στις δύο συναυλίες παρέα με τον A92,9 θα πας και στις δύο συναυλίες θα έχεις και δωρεάν προσκλήσεις για να διεκδικείς.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Club Top 5. Numero 5. Numero 4. Numero 3. Αυτά μου φτάνουν. Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App
3: 92,9. Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
5: Γιατί χειμερινό?
4: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μετάξει, το ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι, βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
5: Σε παρακαλώ, μπορεί να με προειδοποιείς.
4: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ τη κομμωδία είναι η έκπληξη.
5: Θα με πιάσει νευρικό.
4: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώ θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Γελιό, για... το καλό που σου θέλω.
4: Μπορεί να σκέφτεται νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
3: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
6: Πάλι κρύο το νερό.
7: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
6: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
7: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Summer starts here.
9: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant, το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
10: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
11: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
12: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
13: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
14: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
15: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
16: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
17: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
18: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
17: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
18: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
19: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
20: τη δεύτερη ώρα σου έχω ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα με κύρια θέματα αυτής, τα ζώδια και το πώς θα κυλήσουν αυτήν την εβδομάδα. Οπότε, επειδή θέλω να δώσω έμφαση στο δικό σου ζώδιο, σου προτείνω να στείλεις το μήνυμά σου λέγοντάς μου και το ζώδιό σου πέραν της καλησπέρας. 6931-929-929, οπότε μου γράφεις το όνομά σου, το ζώδιό σου και πες την καλησπέρα.

Μάλιστα, μάλιστα. Θέματα ισορροπιών έχει αυτή η εβδομάδα και για τα 12 ζώδια. Πάμε να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πρώτα 6 από αυτά για την εβδομάδα η οποία ξεκίνησε χθες. Λοιπόν, οι κρύοι, θα νιώσετε την ανάγκη να εστιάσετε στο σπίτι και την οικογένεια τακτοποιώντας εκκρεμότητες που θα σας βαρύνουν, που σας βαραίνουν μάλλον καιρό, ενώ παράλληλα καλείστε να διαχειριστείτε κάποιες εντάσεις στον εργασιακό χώρο με ψυχραιμία. Οι Ταύροι, μπαίνετε σε μια άκρως επικοινωνιακή περίοδο γεμάτη συναντήσεις, νέες ιδέες και μετακινήσεις, αρκεί να προσέξετε τον τρόπο που εκφράζεστε για να αποφύγετε παρεξηγήσεις με κοντινά σας πρόσωπα. Για τους Δίδυμους, το ενδιαφέρον στρέφεται στα οικονομικά σας, καθώς εμφανίζονται ευκαιρίες να αυξήσετε τα έσοδά σας ή να βάλετε σε τάξη τον προϋπολογισμό σας, αρκεί να αποφύγετε παρορμητικές αγορές. Η Καρκίνη τώρα, με τον ήλιο ακόμα στο ζώδιό σας, βρίσκεστε στο προσκήνιο και έχετε την δυναμική να κάνετε νέα ξεκινήματα, να γοητεύσετε τους γύρω σας, αλλά και να διεκδικήσετε αυτά που σας αναλογούν, αφήνοντας πίσω ανασφάλειες του παρελθόντος. Στα Λιοντάρια μου, περνάω τώρα γιατί διανύεται μια φάση εσωστρέφειας και προετοιμασίας, όπου η ανάγκη για ξεκούραση και αποστασιοποίηση από τον θόρυβο της καθημερινότητας θα σας βοηθήσει να γεμίσετε τις μπαταρίες και να κάνετε τον απολογισμό σας σιγά σιγά. Και για τα παρθενάκια μου, θα βρείτε μεγάλη στήριξη από το φιλικό σας περιβάλλον και τις συλλογικές προσπάθειες, καθώς είναι η κατάλληλη στιγμή να μοιραστείτε τα σχέδιά σας με ανθρώπους που έχουν τους ίδιους στόχους με εσάς.

Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε μείνει στον Παρθένο, οπότε πάμε να δούμε τα υπόλοιπα εξιζώδια για αυτήν την εβδομάδα που ξεκίνησε, πώς θα κυλήσουν και τα υπόλοιπα εξιζώδια. Είχαμε μείνει στον Παρθένο, πάμε στον Ζυγό. Ζυγοί μου αγαπημένοι, επικεντρώνεστε στην καριέρα και την κοινωνική σας εικόνα αυτό το διάστημα, με τις προσπάθειές σας να αναγνωρίζετε από τους ανωτέρους σας, κάτι που απαιτεί όμως και αυξημένη υπευθυνότητα και σωστή διαχείριση του χρόνου σας. Οι Σκορπιοί, νιώθετε την ανάγκη να διευρύνετε τους οριζοντές σας μέσα από τη γνώση, τα ταξίδια ή τις νέες εμπειρίες. Με την αισιοδοξία σας να σας επιστρέφει πράγματα και να σας ανοίγει δρόμους, σας κάνει και νιώθετε ακόμα καλύτερα. Οι Τοξότες, καλείστε να αντιμετωπίσετε βαθύτερα συναισθηματικά τις καταστάσεις και οικονομικές υποθέσεις που σχετίζονται με τρίτους, όπως δάνεια ή κληρονομικά ζητήματα, βρίσκοντας τη χρυσή τομή μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις. Οι Εγώκεροι, θα εστιάσετε αποκλειστικά στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας αυτήν την εβδομάδα, καθώς το διάστημα αυτό φέρνει στο φως ανάγκες των άλλων που πρέπει να εξισορροπηθούν με τις δικές σας, απαιτώντας καμιά φορά και συμβιβασμούς. Οι Υδροχόοι, θα έχετε μια αρκετά απαιτητική καθημερινότητα με αυξημένες υποχρεώσεις στη δουλειά, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την φροντίδα της υγείας σας αλλά και της φυσικής σας κατάστασης για να ανταπεξέλθετε. Ενώ τέλος, τα Ψαράκια μου, διανύετε μία από τις πιο δημιουργικές και ερωτικές εβδομάδες του καλοκαιριού, όπου η ανάγκη για διασκέδαση, φλερτ και έκφραση των ταλέντων σας θα σας ανανεώσει πλήρως.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπικ.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπικ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπικ.
8: Τσοκομπικ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
8: Choco Big, από τη Fresh Snack.
11: Καλούα, Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα, Καλούα, Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα, Beach Bar Restaurant, Χερσόνησος, The Summer, in Greece. Καλούα, just for you.
12: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά, 92,9.
6: Απ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ναι. Δευτέρα 20 του μήνα, στις 9 η ώρα στο Ελμεπά, εκεί στο ΤΕΙ. Ο Ακύλας έρχεται για μια βραδιά έκπληξη μετά από την σαρωτική επιτυχία που έχει κάνει και στη Θεσσαλονίκη με την ίδια συναυλία και στην Τεχνόπολη στην Αθήνα. Έρχεται να την παρουσιάσει και εδώ στην Κρήτη. Άκουγα το προηγούμενο διάστημα και μπορεί να το έχετε ακούσει κι εσείς σε διάφορες διασκευές τραγουδιών που έχει κάνει ο Ακύλας και παρουσιάζει σε αυτήν την συναυλία, και θα ήθελα να είμαι ένας από αυτούς που θα είμαι στο κοινό για να τις ακούσω και ζωντανά. Οπότε stay tuned και επισκέπτεστε καθημερινά τα social media του A92,9 για δωρεάν προσκλήσεις στην περίπτωση που θέλετε να πάτε σε κάποια από αυτές τις συναυλίες, δωρεάν παρέα με τον A92,9. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν που θα πάμε στον Ακύλα την επόμενη, νομίζω ότι έχουμε χρόνο να δούμε όλα τα τραγούδια του εδώ, να τα αναλύσουμε, να περάσουμε καλά και γενικότερα να ετοιμαστούμε σιγά σιγά για να ανηφορήσουμε προς το ΕΛΜΕΠΑ.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

γρήγορα που πέρασε η πρώτη μέρα της εβδομάδας, δηλαδή σαν νεράκι. Και γενικότερα και το Σαββατοκύριακο βασικά πέρασε γρήγορα, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε τόσα Σαββατοκύριακα μπροστά μας να απολαύσουμε το καλοκαίρι. Άλλωστε δεν έχει κάνει και πολλά τώρα, ξέρεις, ωραία Σαββατοκύριακα για να απολαυστικά Σαββατοκύριακα. Οπότε ναι. Έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, 2 ώρες πέρασαν και κάναμε φανταστική παρέα. Ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σου για αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 4 εδώ στο NA 92,9. Μέχρι τότε, να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Καλό υπόλοιπο και καλή μας εβδομάδα.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κριτικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ουχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
11: Ιουλία Καλυμάνη Live.
12: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
11: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση. Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
14: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω A92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι A92,9.
4: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης. Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο deck.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
6: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
5: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
6: Αιώνιο νερό, eternal water, με κρατάει φιτ και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
5: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
4: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
7: Summer starts here.
4: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
8: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
4: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
3: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
4: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
3: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
4: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
3: Πατατάκια στο φραπέ.
4: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
3: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
4: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
3: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
4: Ναι, από αυτούς
3: που παραγγέλνουν την πυρή το ποτό.
4: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι, οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρε πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
3: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
4: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
3: Λίτσα σοκολατάκι.
4: Είπε κουλουράκι και είμαστε μνημόσυνο.
2: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
5: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
6: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
7: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
5: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
7: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
5: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Στην ΑΝΕ Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕ Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
12: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.
1: Ένα νερό κυραβάγελιο.

0: Έτσι. Up Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
5: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια.
4: Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο!
5: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
6: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
5: Α, το αγάπη μου, α το. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
6: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
3: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
6: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα

0: Αιγαίος, που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Ιουλία Καλυμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
2: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
1: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει.
8: Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
9: App 92,9.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ, ακούω τώρα Ιούλιου μήνα και όσο να είναι, βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς για...
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κομμωδίας είναι η έκπληξη.
2: Πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6931-9-21-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γελιό, για... το καλό που σου θέλω.
1: Όχι, να πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Απ 92,9.

0: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
12: Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
15: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
16: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
15: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
16: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
15: Eternal Water. Διψάς...
16: τι λέω τόση ώρα.
15: Να το βρεις.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα

0: βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

App 92,9.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουβίσες πετάω ρούχα. Μη πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μη πιστέψεις ότι

0: Κύριε, προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
11: Βρείτε μας στο Facebook, app 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Καλά πήγε αυτό.
1: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
3: Εντάξει, η γιαγιά μου μετά είσαι καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
2: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
3: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
2: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
3: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
2: Πατατάκια στο φραπέ.
3: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
2: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
3: Αλήθεια, να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
2: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
3: ναι,
2: από αυτούς που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
3: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρε πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
2: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
3: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
2: Λίτσα σοκολατάκι.
3: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
1: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
4: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
1: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
1: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Καλοκαίρι με App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
5: Γιατί χειμερινό?
4: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ το ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
5: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς.
4: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
5: Πιάσει νευρικό.
4: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Γελιό, το καλό που σου θέλω.
4: Μπορεί να σου πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσύ από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
3: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
2: Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
3: Εντάξει, η γιαγιά μου μετά είσαι καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
2: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
3: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
2: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
3: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
2: Πατατάκια στο φραπέ.
3: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Ναι. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
2: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
3: Να στείλετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
2: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
3: ναι,
2: από αυτούς που παραγγέλνουν την πυρή το ποτό.
3: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λένε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει. Ή φίλε μου, σερβιτόρι, οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
2: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
3: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
2: Λίτσα σοκολατάκι.
3: Είπε κουλουράκι και ήμουν μνημόσυνο.
1: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
0: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. ΑΠ 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5, numero 5. Numero 4. Numero 3.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: ΑΠ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: κάνεις.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

Σπάστα. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Από μένα μάθασε.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.